Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Jazz Life. Μια εκπομπή που σας ταξιδεύει στα μονοπάτια της jazz. Ξεκινήσαμε με τον Louis Prima και την πιο εκρηκτική εκτέλεση του Just a Gigolo, medley με το Ain't Got Nobody, και συνεχίζουμε με Roy

0: Peanuts.
1: Αφήσαμε πίσω μας τα αλατισμένα φιστίκια του Dizzy Gillespie και θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής καταφέροντας τον ίσιο ενός κέντρου. The Shade of a Cedar Tree από τον Christian McBride. Αμέσως μετά τις διευθύνσεις η εκπομπή Jazz Live και πάλι κοντά σας.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Jazz Life, δεύτερο μέρος της εκπομπής που σας ταξιδεύει στα μονοπάτια της jazz. Ξεκινήσαμε με Nathan Francis και συνεχίσουμε με το γερόλικο drummer Joey Chambers. This is new. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν ο Joshua Redman και είναι ο Kevin Hayes στο Nigeria. Είναι η εκπομπή Jazz Life, στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχει το mail jazz@radiodictio.gr.

Θα κλείσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής Jazz Live με ένα απόσπασμα από το τελευταίο άλμπουμ του Pat Metheny με τίτλο Moon Dial, Soga.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ο Φέρος Άντερς, φίλε και φίλοι, σας καλωσόρισε στο τρίτο μέρος εκπομπής Jazz Life με το κομμάτι Θέμπη από το ομώνυμο άλμπουμ του 1971. Συνεχίζουμε όμως σε κορυφαίο επίπεδο, Duke Ellington και John Coltrane από το ομώνυμο άλμπουμ της συνεργασίας του 1963, ακούμε Angelica.

Ήταν βέβαια ο Art Blakey σε μια καταμάχητη πρόσκληση, Invitation, μαζί βέβαια με τους Jazz Messengers, και θα κλείσουμε το τρίτο μέρος εκπομπής Jazz Live με το Wes Montgomery και το Missile Blues. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Jazz Life και όπως και χθες ακούσαμε και σήμερα ένα απόσπασμα από το άλμπουμ Έκπληξη, από μια συνεργασία Έκπληξη ανάμεσα στο Μίλτον Ασημέντο και την Εσπεράντα Σπόλντινγκ. Το κομμάτι που ακούσαμε σήμερα λέγεται Οτούμπρο, αλλά επίσης ένα σπουδαίο άλμπουμ είναι και το επόμενο της Μεσέλ Εντεό Τζέλο. Το κομμάτι λέγεται No More Water, το άλμπουμ λέγεται, συγγνώμη, No More Water, The Gospel of James Baldwin, το κομμάτι Trouble. Μια σπουδαία δημιουργός της μαύρης μουσικής. Jazz Life, εκπομπή που σας ταξιδεύει στα μονοπάτια της jazz.

War for Trouble, το τραγούδι με Cell and the Geocello, δημιουργός, η σπουδαία αυτή δημιουργός της μαύρης μουσικής. No More Trouble, The Gospel of James Baldwin, και αυτό είναι από τα πολύ σημαντικά

Θα συνεχίσουμε τον Calvin Keys, τον κιθαρίστα Calvin Keys, από ένα άλμπουμ του 1971. Θα ακούσουμε Sonic.

Με τον Ερμέτο Πασκουάλ που διαδέχτηκε τον Χόρχε Μπέρν θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή Jazz Live. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης. Μην ξεχνάτε ραντεβού την επόμενη εβδομάδα τις ίδιες ημέρες και ώρες. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Κρίτης ο ίδιος με αυτός.

απ' το παράθυρό μου έκλεψες το όνειρό μου, ήλιε μου. Πήγες να κρυφτείς, μας είδα, ξέφυγε μια ύλη.

σπίτια. Σκλαβώσαν το φως. Δεν υπάρχει πια τόπος. Εκεί που δεν έχει στρώμα και σώμα ή ένα λύπη στη χουργή το κρεμμύριο.

ζωή.

χρυμνώ. Βαλίτσα ζωή, κρυώνουν οι λέξεις από γράμμα σε γράμμα. Αγώνιο η ακυβής. Στον αέρα η ρίζα, στον αέρα κι ανάθεμα, η εποχή των φίδιων σηκώνει πανιά.

Καπνογόνο τραγούδι και απόκριμνο. Φωτιά στην κολχίδα βυθίζω.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Μα δεν θα κολυμπήσεις. Το απογευματινό μπάνιο είναι το καλύτερο. Θα συνεχίσουμε μετά. Δεν μείνεις και το βράδυ, δεν είναι.
1: Μα δεν έχω φέρει μαγιό μαζί μου.
0: Καλά, δεν καταργηθήκανε τα μαγιό.

0: Γιάννη.
1: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, τα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
2: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
6: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
7: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.

0: αυτά. Δεν είναι που γεννήθηκα στις γειτονιές του κόσμου, ναι. Δεν είναι που μ' ανάγκασες τρελά να ονειρευτώ, ναι. Δεν είναι σαν σε όνειρο που πέρασες εμπρός μου. Δεν είναι που δεν προλαβα τον ίσκιο σου να δω. Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι που μ' αρνήθηκες με τα αρώμα του δυο μου. Δεν είναι που ταξίδεψες και έφτασες εδώ. Δεν είναι και που χόρευες χωρίς να με κοιτάξεις. Δεν είναι το φεγγάρι μου που έφυγε ζεστό. Μην είναι στο περβόλι σου αυτό που περπατούσε. Μην είναι που σε δάγκωσε και έπεσες γλυκά. Μην είναι που με κοίταξες χωρίς να με γνωρίσεις. Μην είναι που ξεκίνησες και χόρευες τρελά.
2: Τρελά, τρελά,
0: δεν είναι.
2: Δεν είναι.
0: Δεν είναι.
2: Δεν είναι.
0: Μην είναι τα ραντούλα μου που σ' άφησα μονάχη. Μην είναι που με δάγκωσες για να σε εκδικηθώ. Μην είναι που τα ράντισα κι εγώ για να σε σώσω. Μην είναι που η μάνα μου δεν με έκλαψε μικρό. Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
2: Δεν είναι.
0: Δεν είναι.
3: Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι.

0: Έφυγα γιατί ήτανε ώρα μου για φεύγιο, ψάχνοντας για τη στάμνα μου κι αυτό το καλοκαίρι. Ποιο σκυλοπνίχτη στο όνειρο μπορεί να μεταφέρει.
1: 30 χρόνια γιορτή μυζιθρόπιτας στην Κριτσά. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Κριτσάς, ο Αθλητικός Όμιλος Κριτσάς σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη παράδοση, γεύση και κριτικό γλέντι. Οι γυναίκες του χωριού ετοιμάζουν την αυθεντική μυζιθρόπιτα, τιμώντας έναν θεσμό που συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια ιστορίας. Τη διασκέδαση αναλαμβάνουν ο Μανώλης Αλεξάκης και ο Ηλίας Σαβάκης σε μια βραδιά που υπόσχεται χορό, τραγούδι και μοναδικές στιγμές. Η είσοδος είναι 18 ευρώ και περιλαμβάνει πλούσιο ατομικό μενού και παραδοσιακή μυζιθρόπιτα. Σάββατο 8 Αυγούστου, γιορτή μυζιθρόπιτας στην Κριτσά. Σας περιμένουμε όλους για να γιορτάσουμε μαζί 30 χρόνια παράδοσης και κριτικής φιλοξενίας.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Ρίζα βραστή Θράκης γεύσης, το κιλό 3,94. Μπύρα Φίξελας κουτί 8x330 ml 5,48 και 5 έξτρα πόντι. Τονοσαλάτα τράτα 2x160 γραμμάρια 4,27 και 5 έξτρα πόντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
5: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νέαπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
5: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο. Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 2841-022-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
7: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην έκταση σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
8: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
9: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λαστίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ, με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λαστίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι

0: 30 χρόνια γιορτή μυζιθρόπιτας στην Κριτσά. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κριτσάς, ο Αθλητικός Όμιλος Κριτσάς σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη παράδοση, γεύση και κριτικό γλέντι. Οι γυναίκες του χωριού ετοιμάζουν την αυθεντική μυζιθρόπιτα, τιμώντας έναν θεσμό που συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια ιστορίας. Τη διασκέδαση αναλαμβάνουν ο Μανώλης Αλεξάκης και ο Ηλίας Σαβάκης σε μια βραδιά που υπόσχεται χορό, τραγούδι και μοναδικές στιγμές. Η είσοδος είναι 18 ευρώ και περιλαμβάνει πλούσιο ατομικό μενού και παραδοσιακή μυζιθρόπιτα. Σάββατο 8 Αυγούστου. Γιορτή μυζιθρόπιτας στην Κριτσά. Σας περιμένουμε όλους για να γιορτάσουμε μαζί 30 χρόνια παράδοσης και κριτικής φιλοξενίας.
1: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
2: Για 6 συνεχόμενη ημέρα συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που έπληξε Δυτική Αττική και τη Βιωτία. Με προσκέσεις σε δυνάμεις να παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι δυνάμεις έδωσαν μάχη με διάσπαρτες εστίες και σημεία που υπήρχαν καπνοί προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο νέων αναζωπηρώσεων. Ξέρετε, τώρα η μάχη γίνεται με τα λεγόμενα καντιλάκια που ανάβουν μικρές εστίες, οι οποίες είναι κίνδυνος αθάνατος για το υπόλοιπο δάσος που έχει παραμείνει στο σημείο και στην περιοχή, καθώς με λίγο αεράκι αυτές οι μικρές εστίες, τα καντιλάκια έτσι όπως λέγονται, ανεθίζονται ιδιαίτερα ραγδαία με αποτέλεσμα να μην μπορεί κανείς να τα προλάβει. Δυστυχώς η Ελλάδα συνεχίζει να καίγεται. Είμαστε εδώ, είστε εδώ. 104,4 όπως κάνουμε κάθε μέρα από τη Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας και σήμερα για 2 ώρες ζω. Από τον Άγιο Νικόλαο στα FM της Ανατολικής Κρήτης. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 5. Είμαστε στον μήνα της Παναγιάς, στον μήνα του Πάσχα του Καλοκαιριού, στον Αύγουστο. Αγίας Νόνας Μητρός Γρηγορίου Θεολόγου, την παραδοξία μας σήμερα. Χρόνια πολλά στην Νόνα που γιορτάζει. Χρόνια πολλά και σας παιδιά γενέθλια. Ο ήλιος σήμερα είναι 4 μετά από τις 6, θα δύσει 30 μετά από τις 8. Καλημέρα Ολούθε. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας, μαζί και σήμερα ζωντανά για 2 ώρες μέχρι και τις 10. Μας ακούτε στα FM, στο ραδιόφωνο σας 104,4, μέσω διαδικτύου www.104fm.gr, ακόμα μέσα από τις πλατφόρμες ραδιοφωνικών μεταδόσεων live24 και iredo.gr. Είμαστε μαζί και μέσω Facebook, ζωντανά με εικόνα από το ραδιοθάλαμο και δυνατότητα να γράψετε στο chat του Facebook ό,τι παρατήρηση θέλετε, καλημέρα, σχόλιο, κάτι που συμβαίνει στην περιοχή που βρίσκεστε και να μας το στείλετε. Αυτό μπορείτε να το κάνετε και με το WhatsApp και το Viber της εκπομπής 6944-460-295. Ξέρουμε πάντα ότι είστε οι συνεργάτες μας, οπότε ό,τι συμβαίνει και έξω, μια φωτογραφία, ένα βίντεο, μας στέλνετε κατευθείαν και το μαθαίνει και οι υπόλοιποι οικουμένοι. 6944-460-295, το Viber και το WhatsApp της εκπομπής. Είμαστε ακόμα μαζί μέσα από το Instagram, με εικόνα από το Ραδιοθάλαμο. Καλημέρα στον Γιάννη τον Παδομιχελάκη. Είναι στο Instagram, είναι και ο Γιάννης ο Καρθανάς από το Λαγκαδά. Πέρασε μια βόλτα και ο ίδιος. Όπως επίσης ζωντανά και μέσα στο TikTok. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ελάτε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 με τον καιρό εκεί έξω να είναι καλοκαιρινός καλοκαιρινός. Πανώνουν τα μελτέμια στο Αιγαίο. 32 βαθμοί στον Άγιο Νικόλαο για τη σημερινή μέρα. Με τον καιρό να παραμένει έτσι όπως τον ξέρουμε, λιγάκι το βραδάκι και νωρίς το πρωί έχει μια υγρασία παραπάνω, γεγονός που ρίχνει κάπως θερμοκρασία και επιβεβαιώνει αυτό που είπε ο Μιχάλης Γραγκατσάνης. Την Δευτέρα θα έχουμε ένα δροσερό σχεδόν έτσι Αύγουστο εδώ στα ανατολικά της Κρήτης. Τώρα για τον Άγιο Νικόλαο, σήμερα η θερμοκρασία το μεσημέρι από 12 μέχρι και 3 θα προσεγγίσει 32 βαθμούς Κελσίου, άνεμη δυτική 4 με 5 μποφόρ. Ρυθμίσεις του αέρα από 35 μέχρι και 55 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτά για τον καιρό της σημερινής ημέρας που είναι Τετάρτη 5 του μήνα Αυγούστου. Και πραγματικά συνειδητοποιούμε ότι γίνονται τραγικά πράγματα εκεί έξω. Τραγικά πράγματα. Σοκ στο Μιστρά. 55χρονος έκρυβε νεκρό πατέρα του για περίπου 2,5 χρόνια ώστε να λαμβάνει τη σύνταξή του. Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε μετά από καταγγελία στην αστυνομία, καθώς είχε προκαλέσει ερωτήματα το γεγονός ότι κανείς στην περιοχή δεν είχε δει τον 90χρονο άνδρα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το πρωί της Τρίτης, ο 55χρονος γιος του κλήθηκε στο τμήμα δίωξης και εξυγνίαξης εγκλημάτων Σπάρτης, το οποίο 90χρονο άνδρα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το πρωί της Τρίτης, ο 55χρονος γιος του κλήθηκε στο τμήμα δίωξης και εξυγνίαξης εγκλημάτων Σπάρτης, το οποίο είχε αναλάβει τη διέρευνη της υπόθεσης. Κατά την εξέταση, σύμφωνα με επίσημες

35χρονο στο Μυστρά που διέμενε ο ίδιο στο υπόγειο του κτηρίου. Εντοπίστηκε σε ένα καταψύχτη μέσα στον οποίο βρισκόταν ισορρό στο 90χρονο. Βρέθηκε γυμνός και τυλιγμένος με νάιλον, ενώ πάνω από τον καταψύχτη είχε τοποθετηθεί ξύλα από πλαϊνά κρεβατιού τα οποία λειτουργούσαν ως επιπλέον βάρος για τη στεγανοποίηση του καταψύχτη. Σύμφωνα με τα όσα αφαίρεται να υποστήριξε ο 55χρονος, ο πατέρας του είχε πεθάνει πριν από περίπου 2,5 χρόνια. Εκεί έξω συμβαίνουν απίστευτα πράγματα. Νομίζω ότι λιγάκι έχουμε χάσει κάθε λογική σκέψη και συμπεριφορά μας και γίνονται πράγματα που μας τρομάζουν σαν ανθρώπινο είδος. Κατά τα λοιπά, να πούμε μια καλημέρα. Και να ευχαριστήσουμε τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου της Μιλάτου για τη χθεσινή βραδιά που μας χάρισαν στο λιμάνι της Μιλάτου με τον Χρήστο Θηβαίο και τους μουσικούς του Χρήστου Θηβαίου, όπου για δύο σχεδόν ώρες μας παρέσυραν σε μια μουσική φαντασία εκεί στη Μιλάτο, με το χωριό να έχει βάλει τα καλά του και να έχει διοργανώσει μια αψεγάδιαστη εκδήλωση. Γιατί ξέρετε, μια εκδήλωση δεν έχει να κάνει με το μουσικό αποτέλεσμα μόνο ή το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, έχει να κάνει και με την όλη διοργάνωση και το σεβασμό των διοργανωτών στους επισκέπτες. Με το που έμπαινε σε Μίλατο υπήρχαν εθελοντές οι οποίοι καθοδηγούσαν τα αυτοκίνητα να παρκάρουν, ενώ αμέσως μετά το τέλος της συναυλίας ο παραλιακός είχε μονοδρομηθεί ώστε να οδηγεί μόνο προς την έξοδο, οπότε δεν υπήρχαν φαινόμενα μποτιλιαρίσματος ούτε θεμάτων καθυστέρησης κατά την έξοδο από τη Μίλατο. Όλα ωραία και όλα καλά. Φιλοξενία στο υπέρατο βαθμό, φαγητό, ποτό κτλ. Καρέκλες για όλους όσους θέλουν να παρακολουθήσουν καθυστήτη στην αυλία. Ευγένεια, χαμόγελα και πραγματικά μια εξαιρετική διοργάνωση από έναν μικρό σε μέγεθος μέλλον σύλλογο, αλλά τεράστιο σε καρδιά, αγάπη και πάνω απ' όλα σεβασμό στον τόπο, αλλά και στην ίδια τη μουσική. Μπράβο, έβγες χαρτίρια τους υπέροχους φίλους εκεί στη Μίλατο. Για μια χρονιά ακόμα απέδειξαν ότι είναι εκεί γιατί αγαπάνε τον τόπο τους. Ευχαριστούμε από καρδιάς όλες και όλους. Μικροί και μεγάλοι ήταν εθελοντές. Με τεράστια εντύπωση στο Φευγιό κάτι κοριτσάκια είχαν στήσει το δικό τους το μπάγκο. Όπως του λέει και η Πάγκος, είχαν ζωγραφίσει βότσαλα από την παραλία της Μιλάτου και τα πουλούσαν προς 10 λεπτά το ένα. Δημιουργικός χρόνος για τα κορίτσια τα συγκεκριμένα να περνάνε το καλοκαίρι στον τόπο τους και να βγάζουν και ένα χαρτζηλικάκι. Γιατί όχι, μπράβο και έβγε τους. Τετάρτη σήμερα και Τετάρτη έχουμε λαϊκή. Κάθε μέρα έχουμε λαϊκή στο Μιλουνάκι. Σήμερα όμως τα βρούμε στη λαϊκή του Μιλουνάκι. Ντομάτες Κρήτης φρέσκες, φρέσκες και λαχταριστές 0,89 το κιλό. Πεπόνια Κρήτης το κιλό 0,99. Νεκταρίνια ελληνικά 1,49 στο Μιλουνάκι μόνο σήμερα. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό 1,49 στη λαϊκή του Μιλουνάκι σήμερα. Βρύκο ελληνικά το κιλό 1,99 στη λαϊκή του Μιλουνάκι. Κεράσια ελληνικά το κιλό 3,88 στη λαϊκή του Μιλουνάκι σήμερα. 2-8-41-0-21-7-11 τηλεφωνικά παραγγέλνουμε τα πράγματά μας και σε λίγη ώρα μας τυχούν το κουδούνι μας. 2-8-41-0-21-7-11 αν ψάχνεις εργασία, είσαι γυναίκα και θέλεις να εργαστείς σε γραμματική υποστήριξη στο Μιλουνάκι ή αν είσαι οδηγός και θέλεις να αναλάβεις τη μόνη για τις διανομές του Μιλουνάκι. Θέσεις εργασίας ανοιχτές, παντοπολείο προπολείο φυτός Μιλουνάκι, εργάζεσαι μόνιμα χειμώνα καλοκαίρι στον τόπο σου, λαμβάνεις αυτά που δικαιούσαν να λαμβάνεις ακόμα περισσότερο και πάνω απ' όλα ξέρεις ότι δουλεύεις σε μια επιχείρηση με ασφάλεια και με πολύ καλή σχέση μεταξύ προσωπικού και ιδιοκτησίας. Μιλουνάκι και σήμερα μαζί μας μέχρι και τις 10 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή εδώ στο 104,4. Ξεκινάμε και σήμερα μαζί για 2 ώρες ολοζώντανα από τους 104,4 συντονισμένοι στην μοναδική ζωντανή τοπική ραδιοφωνική εκπομπή στα FM του Αγίου Νικολάου και στη μακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο 8 με 10 στην Ανατολική Κρήτη. Καλημέρα και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Πάμε αέρα.

0: όπως όλα δείχνουν με βάση την έρευνα που έχει γίνει στον χώρο που έχει καεί εκεί στην Βιωτία και στην Αττική, υπάρχει υποψία και μάλλον η βεβαιότητα πλέον ότι η φωτιά ξεκίνησε μετά από βραχύλο που έγινε από καλώδια δικτύο του ΔΔΕ. Δημιούργησαν σπινθήρες και έφεραν την καταστροφή. Για μια φορά ακόμη βεβαιώνεται ότι όλα όσα γίνονται εκεί έξω από θέμα εργασιών και συντήρηση στα δίκτυα είναι πολύ πιο πρόχειρα από ό,τι θα έπρεπε, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται όλα αυτά τα προβλήματα. Μιλώντας μάλιστα με ένα από έναν άνθρωπο που είναι μέσα στα πράγματα και έχει να κάνει με την συντηρήσεις και τις εργολαβίες, αυτό που μου επισήμανε είναι ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχουν χρήματα, ούτε υποδομές, ούτε και εργασιακό προσωπικό. Όλα γίνονται πάρα πολύ πρόχειρα. Δεν υπάρχει πρόληψη. Αν κάτι χαλάσει, επιβαίνουν να το φτιάξουν. Δεν υπάρχει πρόληψη για να μην χαλάσει κάτι και να μην δημιουργήσει το οποιοδήποτε άλλο θέμα. Αν χαλάσει κάτι, πάμε και το φτιάχνουμε. Καμία πρόληψη για να μην χαλάσει. Καμία πρόληψη για να ξεπεράσουμε την οποιαδήποτε αδυναμία του δικτύου και να φεύγουμε πριν δημιουργηθεί το πρόβλημα. Αν δημιουργηθεί το πρόβλημα, τότε πάμε και το φτιάχνουμε. Είναι η λογική της ιδιωτικοποίησης των πολλών υπηρεσιών που έχουν να κάνουν ακόμα και με την ασφάλεια. Γιατί όταν κάτι γίνεται πρόχειρα, γρήγορα και το αντιμετωπίζεις αφού συμβεί, τότε τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Ενώ αν είχες προλάβει νωρίτερα να έχεις επέμβει και να έχεις προετοιμάσει το έδαφος, τότε τα πράγματα μπορεί να πηγαίνουν κάπως καλύτερα. Το μόνο σίγουρο. Καλημέρα, εδώ είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. 2-8-41-0-25-4-25, τηλεφωνικό μας κέντρο, καλημέρες, παρατηρήσεις, σχόλια.
1: Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω.

υπέροχος Δημήτρης Μητροπάνος. Μας χάρισε πολλά τραγούδια του Δημήτρης ο Μπάσης προχθές στη λίμνη του Αγίου Νικολάου, καθώς ήταν από τους πολύ πολύ αγαπημένους του Δημήτρη Μπάση, ο Δημήτρης Μητροπάνος, που συνεργαστεί κιόλας πάρα πολύ, ενώ το μπουζούκι του Δημήτρη Μητροπάνου είναι πλέον μπουζούκι του Δημήτρη Μπάση. Ο μουσικός που παίζει το μπουζούκι, όχι το μπουζούκι σαν όργανο, ασφαλώς. Και είναι μια ιδιαίτερη φωνή αυτή του Μητροπάνου, με το που ανοίξει το στόμα του και βγει ο πρώτος στίχος, η πρώτη μελωδία, γεμίζει το σύμπαν τραγούδι, γεμίζει το σύμπαν και ο χώρος εμβληματική μουσική παρουσία. Από τους ερμηνευτές που λείπουν από το ελληνικό τραγούδι, αλλά που ευτυχώς έχουν αφήσει το δικό τους μουσικό στίγμα στο πέρασμά τους και τα τραγούδια τους υπάρχουν σε όλες τις ενημερωμένες δισκοθήκες. Καλημέρα μας, 28 μετά από τις 8. Τι λέτε, δεν πάμε για το ψωμάκι της ημέρας? Πού να πάμε, πού άλλο να πάμε? Πλατεία Αγίου Νικολάου, πλατεία Νεάπολης και τέλα Αγίου Νικολάου. Μήλο, γιατί το ψωμάκι έχει βγει μόλις από το φούρνο. Ζεστό, ζεστό, τραγανό, ολόφρεσκο, σημαίνω φούρνο τον μήλο. Λίγες ώρες νωρίτερα, όχι ψυγμένο και γρήγορα σταμένο για να παρουσιαστεί σαν φρέσκο. Μιλάμε τώρα για ψήσιμο της στιγμής, λίγες ώρες νωρίτερα. Πολλές επιλογές αρτοσκευάσματα, ωραία γλυκά, αρκετά γλυκά και για την νηστεία. Και βέβαια, η πανδεσία στα παγωτά, στα πρωινά, στις τούρτες, στις πίτες και όπως θέλω στις γεύσεις που κάνουν την κάθε μας στιγμή να είναι πραγματικά στιγμή μήλο. Γιατί την καλημέρα στο Μαραμπέλο τη λέμε με δύο συλλαβές, μήλο. Και καλημέρα γίνεται δική μας κάθε στιγμή, κάθε ώρα της ημέρας. Είναι μια αφορμή για μια στάση στα μήλο. Πλατεία Αγίου Νικολάου, πλατεία Νεάπολης, στέλα Αγίου Νικολάου. Μήλο. Και ασφαλώς η ποιότητα, η απόλαυση, η γεύση, το μεράκι, η αγάπη για τη δημιουργία είναι σε κάθε μπουκιά από τα προϊόντα Μήλο.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
6: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
7: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
8: Λένα Ζευγαρά Live.
9: Άστανε με καλά, θα τα πίνω μονάκι μου.
8: Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης.
9: Όταν σε είχα εγώ ανάγκη εφευγές, σε παρακαλώ μην απόψε.
8: Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
9: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
8: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Αις στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973 579 806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.
10: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: 39 μετά από τις 8 του Δουδάκη με το μικρόφωνο σου θα σε κάνω 21 πριν από τις 9 εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο σημαντή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Καλημέρα σε όλες και σε όλους, συντονισμένες, συντονισμένοι στον 104,4 από τον Άγιο Νικόλο για τα FM της Ανατολικής Κρήτης. Ώρα καλή σας, Τετάρτη σήμερα, 5 του μήνα Αυγούστου και είμαστε εδώ, είστε εδώ, καθημερινά ανταμώνουμε ραδιοφωνικά, ενημερωτικά, παρέστηκα. Καλημέρα.
1: Αχ, μια φούντωση έχω στα στήθια και μετράω στιγμούς 100.
0: Εδώ είναι και ο Μανώλης του Τζόρντζης, μηχανήματα εργαλεία Σέρβις, καθημερινά στο πλευρό του επαγγελματία και του ιδιώτη, με θερινό ωράριο 7 με 4. Λοιπόν, 4 και 5 θα έχει κλείσει. Μην σας πω ότι έχει κλείσει από παραπέντε για να πάει και αυτό στην... στον του κολοκαιριού στην αποσιά δική έτσι ιδιοθεραπεία. Γιατί όλοι έχουμε ανάγκη να πάρουμε τις θεσανάσεις μας και ο Τζόρντζ τις παίρνει απογευματιάτικα. Οπότε θα το βρούμε 7 με 4 καθημερινά πηγά στο 92 περιοχή Χτέλαγιο Νικολάου με τηλεφωνική επικοινωνία πρώτα στο 2841-026-600 για μια έτσι πρώτη επικοινωνία και μια πρώτη ενημέρωση. Καλημέρα, Τζόρντζ Μανώλης, μηχανήματα εργαλεία Σέρβις. Ο μοναδικός Νέο Νικόλα που δημιουργεί τα μαρχούς για ψηλές πίεσεις για κάθε μηχάνημα, για κάθε εργαλείο, για κάθε όχημα. Πάντα ζημιά, ο Τζόρντζ δεν είναι καλά.

εκεί στην περιοχή του Κτέλ, το Γενικολάου. Μανώλης Τζόρτζης. Ο συνεργάτης Μανώλης Τζόρτζης, οι επαγγελματίες και οι ιδιώτες. Κατερίνα Κούκα, ωραίος και η ωραία. Και ακολουθεί Γιάννης Πουλόπουλος, όλα δικά σου, ενώ περιμένουμε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γκρινιάρη της εκπομπής.

0: Δηλαδή, ποια άλλη εκπομπή σε έχει υποδεχθεί με Γιάννη Πουλόπουλο, ρε του Δάκη, καλημέρα.
1: Εντάξει, εκεί υποκλίνομαι.
0: Τι αδί.
1: Το Γιάννη Πουλόπουλο είσαι σε ένα
0: εξηγούμενο. Αλίμονο σε μένα. Άκουσε μένα. Πουλόπουλος, forever. Μιλάμε τώρα για μια φωνή που έχει χαρακτηρίσει δεκαετίες επί δεκαετιών. Το συζητάμε.
1: Είναι μια από τις φωνές που έχει τραγουδήσει την Πλέσα και τον ξέρουμε κυρίως από τον Πλέσα. Mm-hmm. Έχει τραγουδήσει το Δωράκι, έχει τραγουδήσει διάφορα.
0: Και τώρα τον τραγουδάνε όλοι βέβαια. Γιατί αν τραγουδάς Πουλόπουλο σημαίνει ότι σέβεσαι το πολύ πολύ πολύ καλό ελληνικό τραγούδι που δεν φθήρεται στο μπάρδο του χρόνου.
1: Ναι, απλά δεν είναι εύκολο να πιάσεις, ας πούμε, αυτή τη φωνή, αυτό το ύφος.
0: Με τίποτα, με τίποτα.
1: Δεν γίνεται.
0: Ναι. Χθες το βράδυ μιλάτε, ήταν πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ο καιρός πρέπει να κάνει το χατήρι.
0: Ήταν εξαιρετικός. Ήταν κάψα έκανε. Δηλαδή, αν και παίρνεις μπουφάνες σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν χρειάστηκε καθόλου. Ούτε βάρος ήταν το μπουφάν. Ήταν εξαιρετική βραδιά. Πάρα πολύ ωραία. Διοργάνωση, πάρα πολύ ωραία φιλοξενία. Μπράβο στα παιδιά του λόγου τη Μιλάτο. Δίνουν πραγματικά ζωή στο χωριό.
1: Ναι, μα κοίταξε πέρυσι με τον Αλκίνο που εκεί στο λιμάνι που πέρυσι ο καιρός ήταν αεράτος. Αλλά αποδείξει ότι έχουν σύστημα ότι θα πάτε αυτοκίνητα, πώς θα φύγουν όλες αυτές τις λεπτομέρειες.
0: Ναι. Έχουν ερευνήσει πολύ ωραία και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση γιατί ήταν όλο το χωριό εκεί. Μικρά παιδιά, έφηβοι, μεγαλύτερες ηλικίες, ξένοι, ντόπιοι, Έλληνες που μένουν αλλού, αλλά έχουν κατέβει τώρα για διακοπές στη Μήλατο και φορούσαν το γυλαίκο του εθελοντή και βοήθησαν στην όλη η διοργάνωση. Μιλάμε ότι συμμετείχε πραγματικά όλο το χωριό και αυτή είναι η νίκη ενός πολιτιστικού συλλόγου. Να κάνει το χωριό όλο να συμμετέχει σε δράσεις φιλοξενίας του κόσμου που έχει προσκαλέσει για κάποια εκδήλωση. Και μπράβο και έβγαινε σε αυτή τη στρατηγία.
1: Είναι ίσως από τις πιο, πώς να το πω, από τις πιο καλωστημένες εκδηλώσεις αντίστοιχα που έχουμε στην περιοχή.
0: Όντως. Και τα παιδιά εκεί πέρα είναι τόσο διακριτικά εντάξει που πραγματικά αυτό που λένε αγάπη στον τόπο το αποτεκνούν σε κάθε εκδήλωση και με κάθε αφορμή και μπράβο και έβγε τους και θα συνεχίζουμε να τους στηρίζουμε και να τους υποστηρίζουμε με κάθε τρόπο γιατί αξίζει αυτό το οποίο κάνουν και συγχαρητήρια ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Τώρα η επόμενη εκδήλωση είναι το πρωτάθλημα τάβλου με 5 κιλά φρέσκο ψάρι.
1: Ναι, αυτό είναι
0: φρέσκο κιλά ψάρι από τη θάλασσα της Μιλάτου σημαίνει ότι είναι ό,τι πιο φρέσκο και λαχταριστό.
1: Πότε είναι αυτό, είπαμε.
0: Νομίζω την άλλη Κυριακή είναι το πρωτάθλημα.
1: Δεν προλαβαίνω να μάθω τάβλου.
0: Δεν προλαβαίνεις. Δεν ξέρεις να πεις τάβλου.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Δηλαδή ούτε στο στρατό έμαθες, ούτε στα αθλητικά σου χρόνια, ούτε πουθενά δεν έμαθα να πεις τάβλου.
1: Δεν έχω ιδέα πώς λειτουργεί καν.
0: Φαντάζομαι θα είσαι από τους απειρολάχιστους Έλληνες που δεν ξέρουν να παίζουν έστω μια παρτίδα τάβλου. Είτε πόρτες, πλακωτό, φεύγα, κάτι ρε παιδί μου.
1: Ξεφεύγα, δεν έχω ιδέα τι είναι όλα αυτά. Ας πούμε όπως πολλοί γνωστοί που ξέρω ότι ασχολούνται κοντά 40 χρόνια, 50 χρόνια με τους υπολογιστές, τους κάνει εντύπωση που δεν ασχολούμαι με τα παιχνίδια των υπολογιστών. Έχω παίξει σχεδόν ποτέ παιχνίδι σε υπολογιστή.
0: Τι λες τώρα, ρε Γιώργο, ούτε ένα φιδάκι.
1: Τίποτα.
0: Πόσο τέτοιος ήσουνα, πόσο ξενέρωτος ήσουνα. Δηλαδή σαν έφηβος τι έπαιζες, δεν έβαζες δεκάρικο στα PC Games να παίξεις, δεν είναι τα PC Games, στα ηλεκτρονικά να παίξεις ένα Pac-Man, ένα Tetris, ένα Ολυμπιακούς αγώνες.
1: Στην εφηβεία μου δεν υπήρχαν αυτά.
0: Τι λες εσύ Γιώργο, πόσο διαφορά εφηβείας έχουμε δηλαδή, δεν υπήρχαν αυτά. Δηλαδή ήσουν έφηβος το 80.
1: Τότε
0: έπαιζα εγώ ηλεκτρονικά. Δεκάρικα πηγαίνα σύννεφο. Δεν υπήρχαν τότε. Δεν υπήρχε στον Άγιο δεν υπήρχε μαγαζί με ηλεκτρονικά. Μου κάνει εντύπωση τώρα να μην έχει παίξει ένα Pac-Man, να μην έχει παίξει ένα φλιπεράκι, ένα. Εκείνα με τα διαστημόπλαια που παίζαμε ή τα άλλα που έρχονται τις βόμβες στο ελικοπτεράκι, τα πρώτα ηλεκτρονικά που είχαν κυκλοφορήσει. Εντύπωση μου κάνει. Πόσο ξενέρωτος
1: ήσουν. Δεν ξέρω.
0: Ωραία παιδί μου.
1: Ούτε ποδοσφαιράκι ας πούμε που πήρε ένα
0: ούτε ποδοσφαιράκι όρθιο έχεις παίξει με την κοκάλινη μπίλια.
1: Όχι.
0: Χριστέ και ούτε μπιλιάρδο.
1: Ούτε μπιλιάρδο.
0: Ρε εσύ, τι έχεις κάνει ζωή σου. Δεν έχεις ξενυχθεί σε μπιλιαρδάδικο. Δεν έχεις φύγει από το μπιλιαρδάδικο χωρίς να έχει μείνει δραχμή μέσα στο παντελόνι.
1: Ποτέ.
0: Ωραία φίλε. Τι έχεις στερηθεί. Πώς μεγάλωσες.
1: Μεγάλωσα. Τι, μια χαρά μεγάλωσα. Δεν είχα θέματα.
0: Ο, ούτε μπιλιάρδο λέει.
1: Βιβλία, ιστορίες, θεωρία.
0: Μωρέ, καλά και αυτά, αλλά με, τα χρόνια εκείνα, το να πηγαίνεις στον μπιλιαρδάδικο και να ξέρεις να παίζεις ποδοσφαιρά και να παγώνεις την μπάλα κάτω από τον ποδοσφαιριστή και να κάνεις την προσπίση και να τη χτυπάς να βάζεις τον γκολ, ήταν το άπαν της παρέας. Δηλαδή ήσουν ο πλέον διάσημος, ο πλέον αγαπητός, ο πλέον τον θέλω μαζί μου να παίξουμε. Πω, φίλε. Πώς... Εκεί οφείλεται ότι κάποιες φορές είσαι αντικοινωνικός και είσαι λίγο απόμακρος, έτσι, ότι δεν έχεις καλά εφηβικά χρόνια.
1: Ναι, θα μπορούσε, ναι.
0: Ναι, ναι, να πας σε έναν ψυχολόγο, να κάτσεις καρέκλα
1: ναι,
0: εκεί.
1: Ναι, θα πάω, και... σε ένα καναπέ και, ναι, και
0: να του πεις τι παιδικά χρόνια είχες. Άκου, δεν έχει παίξει μπιλιάρδο και ποδοσφαιράκι και ηλεκτρονικό παιχνίδι στη ζωή του. Πω από του τάχει τώρα, εγώ βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι έχεις έντονη εφηβική ζωή. Αλλά να.
1: Εντάξει, ήρεμα πράγματα.
0: Μόνο τύμπανα έπαιζες. Μόνο τύμπανα και τα νεύρα των ανθρώπων, μάλλον.
1: Και κάποιες από τις συναυλίες τότε στην Αθήνα που αξίζαν τον κόπο, ας πούμε.
0: Ναι, οκ. Εντάξει. Τι να πω. Πέφτω από τα σύννεφα για μία φορά ακόμα. Πέφτω από τους 104,4 και τρώω τα μούτρα μου. Για πες, τι άλλο, είχαμε και δημοτικό συμβούλιο χθες, ε.
1: Ναι, κάποια στιγμή δεν κατάλαβα γιατί βγήκε καθυστερημένα. Δεν κατάλαβα τι έγινε. Στο YouTube δεν κατάφερα να δω κάποια πράγματα.
0: Όχι, εγώ μέχρι να
1: φύγω. Ένα από τα θέματα που είχε ενδιαφέρον, αλλά σου λέω δεν κατάλαβα πώς ακριβώς το κάνανε, λίγο μπερδεμένο, η αλλαγή του εσωτερικού κανονισμού.
0: Ναι, ναι, η λειτουργία του Δήμου, η νέα κτηνογραφία του Δήμου, ο νέος τρόπος που θα λειτουργεί πλέον ο Δήμος, γιατί αλλάζουν ξανά όλα στην αυτοδιοίκηση, οπότε όλα γίνονται το μαλευρά σε πάλι στους Δήμους και στις περιφέρειες.
1: Ναι, κάθε τρισκεμία μια αλλαγή, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Έχεις επίσης εκείνους ανεκδίγητους στο Ηράκλειο της αποκεντρωμένης διοίκησης και ώρες δεν ξέρω τι ακριβώς τους έχουν και κάνουν, ειλικρινά.
0: Γιατί, τι παράπονα έχεις πάλι, τι δεν σου αρέσει.
1: Κοίταξε, κάποια πράγματα γίνονται, κάποια πράγματα δεν γίνονται, κάποια πράγματα στους Δήμους δεν θα έπρεπε να γίνονται έτσι όπως γίνονται. Υπάρχουν... Μου έχουν πει διάφοροι νομικοί γνωστοί για κάποια πράγματα, ας πούμε, όπως δεν στέκει το νομικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο υπάρχουν δημοτικές αστυνομικές, και τους έχουμε στείλει για δύο χρόνια εκπαίδευση, δηλαδή δεν ξέρω πού είναι, πάση περιπτώσει. Υπάρχουν θέματα, μάλιστα το συζητούσα χθες μια φίλη δικηγόρο, μου λέει υπάρχουν πολλές ακυρώσεις σε πολλά πράγματα τα οποία ουσιαστικά ενισχύουν, είναι ενισχύ και δεν ξέρω πώς προχωράει ο Δήμος ή εκάστοτε δίμηση προς διάφορες κατευθύνσεις για νομικά πλαίσια. Δεν τα πολύ κατάλαβα αυτά, ας πω την αλήθεια. Ναι. Θα έπρεπε να κάτσω κάποια στιγμή να μου τα εξηγήσουν πιο σωστά. Αλλά μου έκανε εντύπωση όλο αυτό, ας πούμε. Δηλαδή, ένας κικιώνας πραγμάτων που κάπου λειτουργεί, κάπου δεν λειτουργεί. Δεν ξέρω.
0: Okay. Εν τω μεταξύ, χθες μιλώντας με έναν αυτοδιοικητικό συμμίλατο μεταξύ Σοβαρού και Αστείου, συνειδητοποίησε ότι οι εκλογές αυτοδιοικητικές είναι το 28, Νοέμβριο του 28. Άρα έχουμε ακόμα άλλα δύο γεμάτα καλοκαίρια προεκλογικά για την αυτοδιοίκηση. Είναι και το καλοκαίρι του 27 και το καλοκαίρι του 28.
1: Και το καλοκαίρι του 27 υπάρχει περίπτωση κάποιο εκεί τριγύρω, αν δεν στραβώσει, αν δεν πέσει κανένας φούρνος και σπάσει το πόδι κανένας φούρναρης, να έχουμε εκλογές κανονικές.
0: Αυτές θα έρθουν την άνοιξη του 27 οι βουλευτικές. Είναι προγραμματισμένες.
1: Ναι, ναι.
0: Πριν το καλοκαίρι του 27 θα έχουμε εκλογές.
1: Καλό χρόνο των πραγμάτων, γιατί μπορεί να δούμε κάποια στιγμή μέχρι το τέλος του χρόνου, δεν ξέρω.
0: Νομίζω το έχει πει με όλους τους τόνους και με κάθε έμφαση ο Πρωθυπουργός ότι θα πάμε σε εκλογές με τη λήξη τετραετίας. Δεν θα πάει νωρίτερα σε εκλογές με Μητσοτάκης. Εσύ τώρα το λες και το σε ανησυχεί αυτό, επειδή διαπιστώνεις μια κάποια κινητικότητα και στο κόμμα Τσίπρα, ε.
1: Συνολικά, είναι λίγο μυστήρια τα πράγματα εδώ που τα λέμε.
0: Mm-hmm. Μια και μιλάμε για κόμματα, και ήταν σε μίλα και η Κατερίνα Σπυριδάκη, βουλευτήνα του ΠΑΣΟΚ του Νομού Λαστείου, και έδωσε το παρόν εκεί λίγο πριν το κλείσιμο της συναυλίας. Έφτασε.
1: Και πέρυσι, από ό,τι θυμάμαι καλά, ήταν.
0: Πάει παντού το κορίτσι αυτό. Πάει παντού. Και δεν ξέρω, έχει κάποιο οδηγό, έχει κάποιο μεργάτη να την πηγαίνει να φέρνει, ή οδηγεί μόνη τη και πάει πέρα
1: δόθε. Δεν ξέρω να σε απαντήσω σε αυτό. Δεν ξέρω αν έχει. Δεν έχω δει να έχει συνοδεία ποτέ ιδιαίτερα.
0: Δεν έχει. Όχι, δεν έχει. Μόνη τη πηγαίνει να έχετε. Και τη είχα πει μια βραδιά, λέω, πάρε έναν άνθρωπο να οδηγεί τουλάχιστον. Μην παίζει με τι αντοχέ σου. Τουλάχιστον να σε οδηγεί και να σε βοηθάει, ρε παιδί μου, στι μετακινήσει. Δηλαδή, φαντάζομαι και την ώρα που θα οδηγεί θα πάρει το τηλέφωνο, και την ώρα που οδηγεί θα πρέπει να απαντάει σε μηνύματα, την ώρα που θα οδηγεί. Και πώς γίνεται όλα αυτά. Παίρνει μια κάποια βοήθεια το κορίτσι. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε να την έχει. Πάντως, ούτε στον Μπάση σε είδα. Πού ήσουν στον Μπάση?
1: Στον Μπάση κατέβηκα λίγο, έριξα μια ματιά από μακριά και έφυγα. Δεν, εντάξει.
0: Μα γιατί είσαι έτσι, είσαι άνθρωποφοβικός. Δεν μπαίνει μέσα στον κόσμο.
1: Όταν έχει κάνει καμιά 500, 600, 700, δεν θυμάμαι πόσες συναυλίες έχω κάνει πίσω από την κονσόλα.
0: Ωραία.
1: Πρέπει να μου κάνει να μου κινήσει το ενδιαφέρον σε αυτό που βλέπω για να κάτσω να το παρακολουθήσω.
0: Και δεν σου κίνησε ο μπάς και τόσο κόσμο που έχει εκεί πέρα και τόσο ωραία τραγούδια και τόσο ωραίες μουσικές και τόσο ωραία μουσική. Δηλαδή.
1: Εντάξει, είναι ένας τυπικός καλλιτέχνης, καλός είναι, μια χαρά.
0: Ρε εσύ, ήταν ο Χαλινοτόπουλος, ο Μάνος, ο κλαρινιτζής. Ένα από τα καλύτερα κλαρίνα στην Ελλάδα. Ήταν ο Μπουζουξής του Μητροπάνου. Επισκηνήσει. Δηλαδή υπήρχαν μουσικάρες που επειδή ξέρω το κόλλημά σου με τη μουσική.
1: Ήταν ο Μητροπάνος όμως εκεί.
0: Είπε τραγούδια του Μητροπάνου ο Μπάσης.
1: Η φωνή του.
0: Δεν το φτάνει. Οκ, αλλά με τα θεσμικά σου.
1: Κατά καιρού, α πούμε, που είχαμε ένα-δύο φορές που τέτοιχε και τον άκουσα ζωντανά,
0: ναι.
1: Μου λέγανε κάποιοι τον ξένα, λέει πάλι το κάψε απόψε. Του Λαρίγγιανο.
0: Δεν και γιατί αυτό. Σήμερα θα πας Μάργαρη.
1: Μπορεί να τα καταφέρω μια βόλτα, δούμε.
0: Άντε πάλι, να τα καταφέρω. Σίγουρα δεν θα πας αύριο, Λένα, ζευγάρα στην Νεάπολη.
1: Αυτό όχι, δεν ξεχνά το.
0: Ξέχνα το, οκ. Θα σου μεταφέρω εγώ όλο το τι έγινε, όλο το ρεπορτάζ.
1: Για πέμε τώρα εδώ, τι ήταν οι χθεσινές φωτογραφίες αγάπης και λουλούδια, σωματεία εστίαση, Ράβδρας, Αγίου Νικολάου, στο Αμμούδι.
0: Ναι, ήρθε ο Μάνος.
1: Ο
0: Μιχελάρος ήρθε στο Αμμούδι και είπε καφέ με τον Χεμπιτζάκη και είπαν τα δικά τους.
1: Και βγήκαν και καλιά φωτογραφία, δηλαδή μέσα στο βάθος, στο Κρουαζιρόπλιο.
0: Ναι. Μια χαρά. Καλοκαιρινή φωτογραφία που είναι το πόσιμο του Νικολάου το Αμμούδι. Μια χαρά φωτογραφία. Και τα δύο αγόρια χέρι-χέρι, γιατί η εστίαση έχει προβλήματα παντού.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Αυτές οι συνεργασίες είναι καλό να υπάρχουν, αρκεί να μένουν μόνο στη φωτογραφία. Να υπάρχει ένα περιεχόμενο και μια συνέχεια μετά στις διεκδικήσεις, γιατί είναι από τους κλάδους που στήριζουν το πιο οικονομίες. Απασχόληση και ένα σωρό άλλα επαγγέλματα. Γιατί φαντάσου ένα μαγαζί, πόσα άλλα μαγαζιά στηρίζει και πόσα άλλους παραγωγούς και πρωτογενή τομέα στηρίζει και υποστηρίζει. Πέρα από το προσωπικό που έχει.
1: Εκφράζουν και τη διαμαρτυρία τους για το θέμα του βόρειου δικού άξονα και το ναι, δυστυχώς έχει προκαλέσει προβλήματα σε πολλοί κόσμο. Σε πάρα πολλοί κόσμο, σε όλους μας ουσιαστικά. Και κάποια στιγμή χρειάστηκε, ξέρω εγώ, προχθές το πρωί να βγω λίγο προς τον υποσταθμό της ΔΕΗ, κάπου προς τα εκεί, προς τα Λακόνια. Έκανα μισή ώρα να πάω και μισή ώρα να γυρίσω.
0: Και σήμερα ο δρόμος είναι κλειστός, να ενημερώσουμε τους φίλους ακροατές μας για έργα τα οποία γίνονται στο ΒΑΚ. Οπότε κίνηση από το παλιό δρόμο μετά τις 9 μέχρι και τις 5. Ενώ χθες το βράδυ πηγαίνοντας Μήλατο, επειδή το GPS το αμάξι ανοίγει μόνο του, έχουν ενεργοποιηθεί οι κυκλοφορικές ρυθμίσεις στην Google. Με αποτέλεσμα να βλέπεις κόκκινα σημαδάκια σε όλο το οδικό δίκτυο από εδώ μέχρι τη Νεάπολη. Δηλαδή έχει.
1: Ναι.
0: Γιατί πλέον ο ΒΑΚ είναι ο παράλληλος δρόμος που κυκλοφορούμε και ο άλλος δρόμος, ο παλιός εθνικός, τέλος πάντων, είναι όλος κόκκινα σημαδάκια. Ότι δεν γίνεται κυκλοφορία, δεν γίνεται κυκλοφορία. Οπότε έχουν ενημερωθεί και οι χάρτες της Google, κάτι που βοηθάει πάρα πολύ τους επισκέπτες μας.
1: Συνήθως κάτσε τώρα, πάνω να τελειώσει. Αυτά τα ενημερώνουν οι πολίτες.
0: Όχι, ρε, η Google τα ενημερώνει αυτά. Οι πολίτες στέλνουν στίγματα.
1: Και οι πολίτες ενημερώνουν. Δηλαδή, μπορείς να. Και οι πολίτες θελημένα και άθελα.
0: Α, δεν ξέρω
1: δηλαδή,
0: τώρα. Εννοείς.
1: Μπορείς να προσθέσεις κάτι εκεί, ότι έχεις δει εκεί κάτι, ας πούμε, που γίνεται. Ή επίσης, ξέρω εγώ, κυκλοφοράνε στο δρόμο στα αυτοκίνητα, υπάρχουν 30 τηλέφωνα iPhone για παράδειγμα και 50 τηλέφωνα Android, ας πούμε. Τα Android αυτά συνεχίζουν επικοινωνούν συνεχώς. Και όταν εσύ, ας πούμε, κάνεις για παράδειγμα στις λίμνες κολλήσεις μέσα κάνα δεκάλεπτο και κολλήσουν καμιά δεκαριά 20-30 μαζί σου, θα το βγάλεις το χάρτη στους επόμενους που θα πλησιάζουν.
0: Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω.
1: Αυτοματισμοί.
0: Κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει άμεσα επίσης είναι τα μεγάλα αυτοκίνητα των μεταφορικών εταιριών μέσα στον Άγιο Νικόλαο. Τώρα, αφουσιάται κάτι, οι νταλίκες να μπαίνουν μέσα στην πόλη και να σταματάνε. Μόνο να σταματήσει το όχημα αυτό, να κατεβάσει αργά την πίσω πόρτα για να κατεβάσει τα εμπορεύματα και να τα αφήσει σε κάποια επιχείρηση και να ξανασηκωθεί πάλι αυτή η πόρτα, θέλει ένα κοσάλεπτο. Μα έχουν ήδη μαζευτεί πίσω 15, 20, 30 αυτοκίνητα και όλο αυτό είναι ιδιαίτερα πάρα πολύ εκνευριστικό, ειδικά του μήνε που διανύουν.
1: Το έχουμε ξαναπεί και ειδικά και προσυνελούνται αυτό το καιρό με τις μπετονιέρες, με τα φορτηγά, με τις υδροφόρες, με. Αλλά μέσα στην πόλη υποτίθεται ότι υπάρχει κανένας κανονισμός που λέει ότι μέχρι τις 10-11 το πρωί πρέπει να έχει τελειώσει η τροφοδοσία. Αυτό ακριβώς. Τώρα το έθεσε σωστά.
0: Κανονισμός λειτουργίας. Τι λες τώρα, μακρεύω μας όλα αυτά τα κακά πράγματα. Πολύ μακριά. Τι θα κάνεις σήμερα, με τι θα ασχοληθείς?
1: Σήμερα θα ασχοληθούμε και λίγο με τον κήπο, κάποια πράγματα εκεί,
0: γύρω-τα-γύρω,
1: μερικές δουλειές. Να πούμε, να μην το ξεχάσουμε, γιατί ξεχάσαμε να το πούμε, και έχουμε μέρες να το συζητήσουμε αυτό. Τη Δευτέρα το βράδυ, το ντοκιμαντέρ Νίκος Κούντρος, το Χριστίνα, στο ντοκιμαντέρ του Νίκου του Σολδάτου, του Γιάννη του Σολδάτου, συγγνώμη, για τον Νίκο τον Κούντρο, με αφηγητής, παρακαλώ, τον Γιώργο Νταλάρα.
0: Τι λες τώρα?
1: Ναι.
0: Δεν θα είναι εδώ ο Γιώργος Νταλάρας?
1: Όχι, αφηγητή. Μάλλον όχι, δεν νομίζω.
0: Okay. Λοιπόν, κάτι έχεις να πεις στους ακροατές μας, κάτι προκλήσεις να μοιράσεις?
1: Ναι, για απόψε για την εκδήλωση, για τη συναυλία, κάτσε μισό λεπτό να βρούμε τα κοιτάξια.
0: Ούτε το όνομα δεν θυμάσαι. Τόσο πολύ. Ούτε το όνομα δεν θυμάσαι, λέω, τη συναυλία του Καλοχωριού.
1: Όχι. Πασιά μου. Παχιάμος στο λιμανάκι.
0: Παχιάμος.
1: Νεφέλη Φασούλη.
0: Ποια η?
1: Νεφέλη Φασούλη.
0: Τι νοση είναι αυτή?
1: Είναι μια ενδιαφέρουσα νέα ερμηνεύτρια, η οποία αξίζει τον κόπο να την ψάξει κανείς, να την ακούσει, έχει ενδιαφέρον. Νεφέλη Φασούλη λοιπόν, σήμερα το βράδυ, είσοδος 15 ευρώ, διοργάνωση ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παχίας Άμμου. Στο αλλιευτικό καταφύγιο, ξέρετε που είναι εκεί μετά, στο Λιστέ, απέναντι από τη Διασταύρωση.
0: Πολύ ωραία.
1: Σταύρωση προς Καβούση, η Ιερά Πέτρα, Παχία μου, εκεί αριστερά. Λοιπόν, όποιοι ενδιαφέρουν και όποιοι θέλουν, έχουμε 5 μονές προσκλήσεις από το Σύλλογο, 2841-025-525-25-425-425.
0: Οι πρώτοι πέντε λοιπόν θα πάνε να δουν την κυρία συγκεκριμένη στην Παχία Άμμου απόψε και στο λιμανάκι.
1: Δεν ξέρεις, έπιασα να μην την ξέρεις. Μετά μου λες
0: εσύ δεν την ξέρεις, μόνο άστρα τα πουνο
1: από τα σάπια.
0: Καλά. Λοιπόν, πέρασε η ώρα στο δουδάκι, να πας στο καλό, καλή δύναμη, καλή συνέχεια, να πας και λαϊκή και καλημέρα να έχεις. Θα είναι πάλι αύριο το πρωί. Bye bye. Αποχαιρετούμε τον κύριο Γιώργο Τουδάκη, με τις ευχές να πάει η κυρία Φασούλη το βραδάκι να περάσει ευχάριστα καλά, ή του κυρίου Μάργαρη, όπου θέλει τέλος πάντων να πάει. Εμείς είμαστε εδώ για να σας διευκολύνουμε στο ότι έχει να κάνει με το πρόβλημα που λέγεται έβρεση εργαζομένων. Είναι εδώ η Universal HR Service, εταιρεία εκείνη η οποία πραγματικά ξεκλειδώνει την όλη διαδικασία που λέγεται έβρεση εργαζομένων. Γιατί είναι εδώ και πραγματικά βοηθάει για την συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Δαβάκη τύρα στον Άγιο Νικόλο και 6947-4208. 37 για τους εργαζόμενους που ψάχνετε, είναι εδώ η Universal HR Service. 6947-4208-37. Εργαζόμενοι με τα κλειδιά από το εξωτερικό, και η Universal HR Service αναλαμβάνει όλο το φάκελο και όλη τη δικασία, και εσείς δεν έχετε κανένα απολύτως άγχος, καμία απολύτως ανησυχία, κανέναν πονοκέφαλο. Η Universal HR Service είναι εδώ ευτυχώς. Βαβάκι 3 στον Άγιο Νικόλο, και ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες που έχετε για να βρείτε εργαζόμενους. Γι' αυτό λοιπόν, για θέμα εργαζομένων, η Universal HR Service είναι εδώ για να μας λύσει όλα τα θέματα και όλα τα ζητήματα.

0: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησης. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα. Αλλιώς.
5: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
6: Στην
5: καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
6: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
7: Τριάντα χρόνια γιορτή μυζιθρόπιτας στην Κριτσά. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κριτσάς, ο Αθλητικός Όμιλος Κριτσάς σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη παράδοση, γεύση και κριτικό γλέντι. Οι γυναίκες του χωριού ετοιμάζουν την αυθεντική μυζιθρόπιτα, τιμώντας έναν θεσμό που συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια ιστορίας. Τη διασκέδαση αναλαμβάνουν ο Μανώλης Αλεξάκης και ο Ηλίας Σαβάκης σε μια βραδιά που υπόσχεται χορό, τραγούδι και μοναδικές στιγμές. Η είσοδος είναι 18 ευρώ και περιλαμβάνει πλούσιο ατομικό μενού και παραδοσιακή μυζιθρόπιτα. Σάββατο 8 Αυγούστου, γιορτή μυζιθρόπιτας στην Κριτσά. Σας περιμένουμε όλους για να γιορτάσουμε μαζί 30 χρόνια παράδοσης και κριτικής φιλοξενίας.
8: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.
9: Τρίτη ημίωρο, δεύτερη ώρα, εδώ είμαστε, εδώ είστε ακριβώς 10 λεπτά μετά από τις 9 πρωινό Τετάρτη. Ο μήνας έχει 5. Είναι ο μήνας Αύγουστος, ο μήνας που έχουμε πάρα πολύ κόσμο, ο μήνας που έχουμε πάρα πολλές δράσεις, ο μήνας που έχουμε πάρα πολλές υποχρεώσεις, ο μήνας που έχουμε πάρα πολύ όρεξη για το καλοκαίρι μας. Καλημέρα, είμαστε οι οικοδεσπότες, οπότε χαμογελάμε περισσότερο και προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα ούτως ώστε όλοι να περάσουν όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Είναι ο μήνας Παναγιάς, ο μήνας της Ελπίδας, ο μήνας του Πάσχα του Καλοκαιριού. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πανηγύρια, μουσικές, χαρές, δρόμενα. Και ζούμε το καλοκαίρι με το δικό μας τρόπο, γιατί μας ταιριάζει το καλοκαίρι πλάκα πλάκα. Τώρα έχουμε λίγες δυσκολίες στην καθημερινότητά μας. Από τη μία είναι ο δρόμος, από την άλλη είναι πάλι ο δρόμος, από την άλλη είναι πάλι ο δρόμος, που δημιουργεί προβληματάκια και θεματάκια. Αλλά οκ, που θα πάει, θα τελειώσει και μετά θα τον απολαμβάνουμε και θα κυκλοφορούμε με ασφάλεια σε ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο. Μέχρι τότε λιγάκι ακόμα υπομονή και καλή παρέα. Και καλή παρέα θέλει καλό φαγητό. Και το καλό φαγητό θέλει καλές πρωτοσύλλες. Δηλαδή θέλει καλό κρέας. Εντάξει, μπορεί τώρα κάποιοι να νηστεύουν, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να προετοιμαστούμε και για το τραπέζι της Παναγίας που πλησιάζει σιγά σιγά. Οπότε, Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης, ο επαγγελματίας αυτός, ο οποίος πραγματικά κάνει τα πάντα για να προσφέρει σε εμάς ποιοτικό κρέας, καλές τιμές, άριστη εξυπηρέτηση και πάνω απ' όλα την ποιότητα ότι ό,τι τρώμε είναι το καλύτερότερο. Και έρχεται να επιβιώσει και την κοινωνική του ευθύνη. Από το Σάββατο, από την Παρασκευή 7 μέχρι και το Σάββατο 14 Αυγούστου, με αγορές 20 ευρώ, 2 ευρώ στο Make a Wish. Γιατί? Πάρα πολύ απλά, ο Νερατζούλης είναι δίπλα στην κοινωνία. Αποκράζει τα θέματά της και προσπαθεί να βοηθήσει με τον μικρό του έστω τρόπο την προσπάθεια που γίνεται από το Make a Wish Ελλάδας. Με αγορές κρέατος και προϊόντων 20 ευρώ, 2 ευρώ στο Make a Wish. Πόσο πιο ανθρώπινο, πόσο πιο ευαίσθητο, πόσο πιο υπεύθυνο. Make a Wish. Νερατζούλης μαζί μέχρι την παραμονή της Παναγίας. Το μήνυμα της Παναγιάς, το μήνυμα της ανθρωπιάς, το μήνυμα της αλληλεγγύης από τον κρεοπόλη της πόλης. Παρελόγω 13 στην χώρα και το Μουσείο Αριστερά, και εκεί βρίσκουμε τα καλύτερα. Φρέσκα κρέατα και όχι μόνο. Πολλά πολλά προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας, υλικά από διάφορες φάρμες που έρχονται ανά την Ελλάδα για τις προθήκες του Νερατζούλη, και πάνω απ' όλα εξυπηρέτηση που ακούει στο όνομα Κώστας Νερατζούλης, δηλαδή ο κρεοπόλης της πόλης.

0: περίπου ένα μήνα άλλαξαν χαρτοφυλάκια, περιφερειακοί σύμβουλοι, άλλαξαν ευθύνες, με τον Μιχάλη Κλόντζα να αναλαμβάνει ένα πολύ δυνατό κομμάτι της περιφέρειας Κρήτης, αυτό που λέγεται εξωστρέφεια, κάτι που χρειαζόμαστε έτσι κι αλλιώς σαν τόπο, σαν κοινωνία, σαν προορισμός. Και εκτιμώ ότι η επιλογή του Σταύρου Αναουτάκη είναι καλύτερότερη στο πρόσωπο του Μιχάλη Κλόντζα, ενός ανθρώπου που είναι πολύ ταξιδεμένος και ξέρει τι σημαίνει καλές ανθρώπινες σχέσεις και επικοινωνία πάνω απ' όλα. Ο Μιχάλης Κλόντζας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και να καλημερίζουμε. Κύριε Κλόντζα, καλημέρα. Καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, αγαπητέ Θάνο, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
0: Νέο χαρτοφυλάκιο ευθυνών από το Σταύρο Αρναουτάκη, τον Περιφερειάρχη Κρήτη, στο όνομά σας, κύριε Κλόντζα, για την επόμενη περίοδο. Και εκτιμώ ότι ήδη έχετε σηκώσει μανίκια έτσι κι αλλιώς για την προετοιμασία. Νέο από το Σταύρο Αρναουτάκη, τον Περιφερειάρχη Κρήτη, στο όνομά σας, κύριε Κλόντζα, για την επόμενη περίοδο. Και εκτιμώ ότι ήδη έχετε σηκώσει μανίκια έτσι κι αλλιώς για την προετοιμασία του έργου σας για την επόμενη περίοδο.
1: Ναι.

0: τρόπο να προβληθεί το νησί μας σε πανελλαδικό και παγκόσμιο επίπεδο με όσα καλά του προσάπτονται. Είναι κάτι που θεωρώ ότι μάλλον έχουμε πάρα πολλά θετικά να δείξουμε. Εγώ από χαρακτήρως θεωρώ ότι θα πρέπει, ναι, όλα μας τα καλά να τα δείχνουμε, να τα διατυμπανίζουμε σε όλο τον κόσμο. Κάποια κακά που έχουμε σίγουρα πρέπει να τα διορθώνουμε, να τα φτιάχνουμε και σαν περιφέρεια και σαν δήμοι, αλλά προσέξτε και σαν άνθρωποι θα πρέπει ό,τι κακό βλέπουμε, αντί να ρίχνουμε ευθύνη στον δήμο ή στην περιφέρεια, θα πρέπει από μόνοι μας, ο καθένας από εμάς, να το παλεύουμε, να το διορθώνουμε. Και πάνω απ' όλα δεν είμαι σύμφωνος στο να δείχνουμε, όπως βλέπω πολλές φορές στα μέσα της
1: κοινωνικής δικτύωσης,
0: ναι, να δείχνουμε τα κακά μας. Βγάζουμε μια φωτογραφία από ένα κάδο απορριμμάτων που χάλασε, που έκανε, που έδειξε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ό,τι βγάζουμε προς τα έξω το βλέπει όλος ο κόσμος. Γεωλεξία όμως όλος ο κόσμος. Άρα θα πρέπει με κάθε τρόπο να έχουμε πραγματικά την δέουσα εξωστρέφεια όλοι μας, να δείχνουμε τα καλά του νησιού μας που είναι πάμπολα, και κάποια ολίγα κακά φυσικά να παλεύουμε να τα διορθώνουμε όλοι, επισήμως το κράτος και ανεπισήμως ο ιδιώτης.
1: Είναι σημαντικό αυτό για να γίνουμε όλοι εθελοντές σε προσπάθεια της καλύτερης εικόνας του τόπου μας. Κύριε Γνώτζα, το χαρτοφυλάκιο και αυτό έχει να κάνει και με τη συμμετοχή σας σε συνεργασίες με φορείς του τουρισμού, του εμπορικού κόσμου, της παραγωγικής μηχανής του νησιού, του πρωτογενού στο ΜΕΚ κτλ. Δηλαδή θα έχετε στο χαρτοφυλάκιο σας τις επαφές με όλους αυτούς τους ανθρώπους και όλους τους φορείς.
0: Ακριβώς. Ξεκινώντας από τη λέξη τουρισμού που είπατε, ναι, βεβαίως, ο τουρισμός από μόνος του είναι ένα πολύ ισχυρό, καλό, θετικό χαρτί για μας, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, και έτσι ο ρόλος της αρμοδιότητας αυτής είναι πολλαπλός. Είναι η στήριξη των εξαγωγών, είναι προσέλκυση επενδύσεων, είναι η δικτύωση, δηλαδή η σύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων με άλλα διεθνή δίκτυα και αλυσίδες διαφορετικής αξίας, να καταγράφουμε και να αναλύουμε την εξαγωγική δραστηριότητα που υπάρχει. Είναι τόσα πολλά που πραγματικά εάν κάποιος έχει όρεξη να λειτουργήσει και να δημιουργήσει, πραγματικά μπροστά του υπάρχει ένα λαμπρό πεδίο δράσης. Και θεωρώ ότι ο Σταύρος Ορνοτάκης, ο περιφερειάρχης μας, ένας άνθρωπος που πραγματικά τόσα χρόνια έχει αποδείξει ότι με κάθε τρόπο προβάλλει από μόνος του, ζητάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνει χώρο στους εργαζόμενους, στις επιχειρήσεις, στους αντιπεριφερειάρχες που έχει, στους ανθρώπους που δουλεύουν στην περιφέρεια, δίνει χώρο στο να λειτουργήσει η περιφέρεια με μεγάλη, πραγματικά πολύ μεγάλη όρεξη, για να έχουμε αυτό που λέμε την εξωστρέφεια που χρειάζεται η Κρήτη μας.
1: Ο Μιχάλης Τσουκλόντζας έχει καταγράψει τις πρώτες του επαφές, ένα χρονοδιάγραμμα, ένα χάρτη πρώτων κινήσεων για το επόμενο διάστημα? Γιατί φαντάζομαι, αγαπητέ Μιχάλη Κλόντζα, ότι με το πέρας της πρόσφατης τουριστικής περίοδου ανοίγουν και οι εκθέσεις, ανοίγουν και οι επαφές, ανοίγει και ο παγκόσμιος χάρτης για την επόμενη τουριστική περίοδο, που θα έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα στην Κρήτη. Είναι ο ΒΑΚ σε εξέλιξη, είναι το αεροδρόμιο που σιγά σιγά ολοκληρώνεται, και νομίζω ότι αλλάζει η εικόνα και η γεωμορφία του νησιού και πάει προς ένα επίπεδο ακόμα καλύτερο, γεγονός που φαντάζομαι ότι θα έχει και νέες προκλήσεις μπροστά μας.
0: Πάρα πολύ σωστά το θέτετε. Από τη στιγμή που έχουμε ένα νέο αεροδρόμιο, ένα νέο ΒΟΑΚ, και έχουμε βάλει πολύ ψηλά τον στόχο μας για τα επόμενα χρόνια, ναι, την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε ένα ραντεβού με τον κύριο Περιφερειάρχη, ούτως ώστε όλα αυτά που σωστά είπατε να τα θέσουμε επιτάπτως και να δούμε με το πέρας τώρα του Αυγούστου, μόλις τελειώσει ο Αύγουστος, αμέσως να ξεκινήσουμε, γιατί εμείς ήδη έχουμε, είναι ήδη οργανωμένοι όσον αφορά το εξοπλισμό, είναι ήδη οργανωμένη η συμμετοχή μας στις εκθέσεις και ποιες εκθέσεις θα πάμε. Αλλά όπως είπαμε, δεν είναι μόνο αυτό, θα καταγράψουμε

0: τι θα κάνουμε όλο το ερχόμενο διάστημα, ξεκινώντας από την 1η Σεπτέμβρη μέχρι τον Μάιο του 27, όπου είναι και η μεγάλη εποχή των εργασιών των δικών μας.
1: Μάλιστα. Οπότε είσαι σε μια τέτοια φάση προετοιμασίας όλων των εποχών και των συναντήσεων για την επόμενη περίοδο, σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιπεριφέρεια της Οικοστρέφειας, που έχετε πλέον την ευθύνη και την, να το πω έτσι, διοίκηση, διεύθυνση, θέση ευθύνης απέναντι στην περιφέρεια Κρήτης, και σίγουρα είναι ένα προσωπικό στοίχημα και για τον Μιχάλη τον Γκλόντσα, έτσι κι αλλιώς.
0: Είναι και το καλό είναι ότι έχουμε μια άριστη συνεργασία με όλους. Έχουμε άριστη συνεργασία με όλους τους περιφερειακούς συμβούλους όλης της Κρήτης. Βεβαίως με τον αντιπεριφερειακό κλαστή, τον κύριο Ανδρουλάκη του Γιάννη, μια άριστη συνεργασία. Και ξέρετε, μόνο από τέτοιες συνεργασίες άριστες και με όρεξη για δουλειά πετυχαίνεις καλά αποτελέσματα.
1: Ασφάλεια.
0: Και θεωρώ ότι και στο Λασίθι αλλά και στην υπόλοιπη Κρήτη κάθε μέρα κερδίζουμε, κάθε μέρα κάνουμε και κάτι καλύτερο, και έτσι μπορούμε πλέον να πούμε ότι η Κρήτη βρίσκεται σε έναν δρόμο σοβαρής ανάπτυξης που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια ο Σταύρος Αρναουτάκης, και με όλες τις προηγούμενες διοικήσεις που είχε μαζί του, αλλά και σήμερα ιδιαίτερα εγώ βλέπω ότι όλοι οι αντιπεριφερειάρχες της Κρήτης, θεματικοί ή χωρικοί, είναι πραγματικά σε ένα εργασιακό οργασμό σε όλα τα μέτωπα.
1: Σημαντικό αυτό.
0: Που έχουν. Ναι, μα εγώ το βλέπω, σας λέω, σε όλη την Κρήτη, έτσι. Mm-hmm. Δεν υπάρχει αντιπεριφέρεια της Κρήτης, Λασίθι, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, που να μην έχει πραγματικά ανοίξει πολλά μέτωπα στην προσπάθεια να έχουμε μια Κρήτη σε γενικό, σύνολο πλέον, να έχουμε μια Κρήτη επιτυχημένη και πάρα πολύ ψηλά στο παγκόσμιο χάρτη όσον αφορά όλα τα επίπεδα.
1: Μάλιστα. Τώρα, αγαπητέ Μιχάλη Κλόντζε, επειδή ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει ιδιαίτερα αναπτυγμένη τη φαντασία, το χιούμορ αλλά και το όραμα, θα ήθελα να μου πεις αν ο Μιχάλης ο Κλόντζας είχε δυνατότητα να ξύσει ένα τζίνι και να βγει το τζίνι και να του κάνει τρεις ευχές, ποιες θα ήταν αυτές τις ευχές για την Κρήτη της επόμενης ημέρας?
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι fan club του Τζίνι, του Τζινιού, αν υπάρχει αυτή η
1: λέμε τώρα, σαν θεωρία.
0: Η έκφραση, ναι. Είμαι fan club του απόλυτου ρεαλισμού.
1: Ναι, σωστά.
0: Δηλαδή, τι μπορώ να κάνω, μπορώ να το κάνω. Τι δεν μπορώ να κάνω, δεν μπορώ να το κάνω. Σίγουρα, εγώ το πρώτο πράγμα που εύχομαι κάθε μέρα στον κόσμο και στον εαυτό μου είναι να έχουμε πρώτα απ' όλα την υγεία μας.
1: Είναι
0: το πρώτο πράγμα. Αν έχουμε λοιπόν την υγεία μας, όλα τα υπόλοιπα θα τα παλέψουμε. Άλλα θα τα πετύχουμε, άλλα δεν θα πετύχουμε. Αυτό είναι σίγουρο. Θα κάνουμε σωστά, θα κάνουμε λάθη. Όσοι παλεύουμε κάθε μέρα και σωστά κάνουμε και λάθη κάνουμε, απλά να τα λάθη μας κάνουν σοφότερους και να μπορούμε μέσα από αυτά να δημιουργούμε ένα αύριο καλύτερο και πιο επιτυχημένο. Άρα, εγώ θα έλεγα ότι ναι, βεβαίως θέλω να είμαστε υγιείς και βεβαίως θα ήθελα η Κρήτη μας κάθε φορά, και λέω πάντα η Κρήτη μας, γιατί εμείς στην περιφέρεια την Κρήτη τη βλέπουμε ως μία και ενιαία.
1: Σωστά.
0: Για μας δεν υπάρχει Ανατολή, Δύση, Κέντρο, Ηράκλειο, Χανιάτη. Υπάρχει Κρήτη. Και όταν υπάρχει μια ισόρροπη ανάπτυξη σε όλο το νησί, μα σε όλο το νησί, τότε τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Όπως λέει και ο κύριος Αρναουτάκης, ας πούμε για τον ΒΟΑΚ. Ποτέ δεν τον άκουσα σε καμία του ομιλία να μην αναφέρει τη λέξη ότι ο ΒΟΑΚ πρέπει να είναι από την Κίσαμο μέχρι τη Στία.
1: Αυτό είναι.
0: Το αναφέρει πάντα, το διεκδικεί πάντα. Και κάτι κερδίζουμε κάθε φορά.
1: Σίγουρα. Και έτσι πρέπει να το βλέπουμε όλες και όλοι στο νησί. Κύριε Κλόντζα, αγαπητέ Μιχάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την γνωριμία αυτή με το νέο χαρτοφυλάκιο ευθύνης που θα έχει πλέον ο Μιχάλης Κλόντζας ως αντιπεριφερειάρχης Οικοστρέφειας. Εύχομαι καλή, δυνατή πορεία και για το καλό του νησιού μας, της Κρήτης και μη τι άλλο των κατοίκων του τόπου αυτού. Εύχομαι καλό υπόλοιπο στην ημέρα, δημιουργική να είναι, και όπως λίγο πριν είπατε, αγαπητέ Μιχάλη Κλόντζα, υγεία πάνω απ' όλα για να μπορούμε να κάνουμε ωραία πράγματα. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Και αν έχουμε την υγεία μας, λοιπόν, τον Τζίνι, όπως είπες προηγουμένως, θα μας φέρει πολλά καλά.
1: Άντε να
0: θα δούμε. Έχουμε την υγειά μας.
1: Άντε να δούμε.
0: Και να τα παλεύουμε.
1: Αμήν. Βεβαίως. Αμήν. Καλημέρα.
0: Καλημέρα λοιπόν. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
1: Έτσι αυτό το παντέρμα του Τζίνι, και να υπήρχε, τι ωραία πράγματα θα μας έκανε. Είναι ωραία να έχουμε φαντασία, είναι ωραία να έχουμε πολυτέλεια αυτή, να σκεφτόμαστε ότι μπορούν να γίνουν πράγματα πολύ πολύ καλύτερα. Αλλά μένουμε στο ρεαλισμό και ευτυχώς στην πόλη έχουμε τα τρία καλά. Το καλοκαίρι το βιώνουμε σε κάθε του σημείο. Πλατεία Γενικολάου, Πιάτσα Καφέ. Το σημείο συνάντησης φίλων, γνωστών, επαγγελματιών και συνεργατών. Πρωινό καφέ και όχι μόνο. Πιάτσα. Πάμε και λίγο λιμάνι να πάρουμε αύρα από το θαλασσινό αεράκι. Πάμε Μπαγιαμάρ από νωρίς το πρωί. Το Μπαγιαμάρ είναι εκεί το καφεδάκι, το πρωινό μας, το δεκατιανό μας, το μπραντς μας και όλα τα καλούδια. Ενώ το βραδάκι οι μουσικές ανεβαίνουν, τα παρτάκια το ένα διέθεται το άλλο και τα κοκτεϊλάκια μας συντροφεύουν. Μπαγιαμάρ. Ενώ ακριβώς απέναντι είναι το νησί, μέσα στο νησί, μέσα στην πόλη. Γύρω-γύρω θάλασσα και στη μέση πάλι θάλασσα είναι ο Άγιος Νικόλος και απέναντι είναι το Αμμούδι. Ένας χώρος ιδανικός για μπάνιο, για βουτιές, για φαγητό, για σούσι κάθε απόγευμα και με takeaway δυνατότητα. Παραγγέλνεις και φράσεις το παίρνεις. Απολαμβάνεις επιτόπου μαζί με ένα μπουκάλι κρασία, κοκτέιλ, ένα ποτό και βέβαια μουσικές, events και πάνω απ' όλα καλοκαίρι στο νησί. Μπάγιαμάρ, Πιάτσα, Αμμούδι. Ευτυχώς υπάρχουν τρία μαγαζιά αυτά στον Άγιο Νικόλαο και έτσι το καλοκαίρι το ζούμε με την ψυχή μας γιατί έχουμε τα τρίκαλα του Αγίου Νικολάου. Πιάτσα, Μπαγιαμάρ και Αμμούδι.
3: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry and Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
4: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας, Πιάτσα Καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα Καφέ, στον ρυθμό της πόλης, στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας στο 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
6: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
7: Λένα Ζευγαρά Live. Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης. Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
8: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
7: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973-579-806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.

10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι

από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Τελευταίο ημίωρο με Pixel Axe επιστροφή. Εδώ είμαστε 40 λεπτά μετά από τις 9, 20 πριν από τις 10. Πρωινό Τετάρτης 5 του μήνα Αυγούστου. Εδώ είμαστε, εδώ είστε και μαζί πηγαίνουμε μέχρι και τις 10. Σε ένα ακόμα πρωινό ραδιοφωνικό δίωρο στο Πάμε Αέρα. Είμαι ο Θάνος Κρομπίλιας, συντονισμένος στον 104,4. Εδώ που κάνουμε ραδιόφωνο, επικοινωνία, τοπική ενημέρωση. Καθημερινά, ολοζώντανα για 2 ώρες. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ο καιρός σήμερα είναι καλοκαιρινός απόλυτα, έτσι όπως το ξέρουμε και μας αρέσει. Μεγάλη προσοχή εκεί έξω. Έχουμε τα μπουρίνια τα οποία μας απασχολούν και τα μελτεμάκια αυτά, τα οποία είναι πάρα πολύ φίλοι της πυρκαγιάς και της φωτιάς. Οπότε πολύ μεγάλη προσοχή. Απίστευτη προσήλωση στο να προσέξουμε τη φύση μας. Πάνω απ' όλα να έχουμε το νου μας. Στην παρανακρίωση από πυρκαγιάς κρατήσαν τηλέφωνο στο 199. Καλημέρα. Σκέφτεστε κάτι για καλό φαγητό? Έχω λύση. Για βόλτα εκτός Αγίου Νικολάου, πάμε Λίμνες, πάμε Ταβέρνα Χριστίνης. Εκεί όπου πραγματικά απολαμβάνουμε την κριτική φιλοξενία και την κριτική γαστρονομία στο απόλυτό της. Ταβέρνα Χριστίνης, μεσημέρι και βράδυ, από Τρίτη μέχρι και Κυριακή. Με τα καλύτερα της κριτικής κουζίνας και κριτικής γαστρονομίας, αρκετές επιλογές για νηστεία τώρα μέχρι το 15 Αύγουστο και μετά Ανάσταση, μετά Χριστίνης. Μικρή και μεγάλη παρέα, από 2 μέχρι 120 άτομα. Ταβέρνα Χριστίνης είναι εκεί για να μας εξυπηρετήσει. Κάτι ιδιαίτερο, κάτι μοναδικό? 2841-032-269. Επικοινωνία με τον Άγγελο Μαστοράκη και τους συνεργάτες του για να κάνετε τη στιγμή σας ακόμα πιο ξεχωριστή. 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης. Και μετά το πω για τους μικρούς μας φίλους και όλοι περνάνε καλά και ευχάριστα, γιατί έχουμε την επιλογή να περάσουμε καλά έξω από τον Άγιο Νικόλο, πηγαίνοντας προς το Μεραμπέλο. Εκεί, στην καρδιά του κάμπου του Μεραμπέλου, Ταβέρνα Χριστίνης, Λίμνες. Και ασφαλώς περνάμε μόνο καλά, όλες και όλοι.

0: Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για τον Αύγουστο, το που είναι μήνας αμπεδικός. Ο Αύγουστος, ο οποίος είναι μήνας που έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Σαν οικοδεσπότες πρέπει να είμαστε με το χαμόγελο, με την καλή διάθεση. Είναι μήνας κουραστικός, γιατί όλοι όσοι είμαστε εδώ και εργαζόμαστε ασφαλώς και δεν τον ευχαριστιόμαστε έτσι όπως θα θέλαμε, αλλά εδώ ζούμε. Είμαστε οικοδεσπότες, οπότε ασφαλώς και πρέπει να κάνουμε τα καλύτερα ώστε να περνάει καλά και ευχάριστα ο κάθε επισκέπτης. Κάποιοι όμως από εμάς παραμένουμε εδώ, φιλοξενούμε κόσμο, δεχόμαστε επισκέπτες, αλλά δεν σταματούμε να είμαστε και παραγωγικοί. Και όταν ασχολείσαι με την τέχνη, τότε πραγματικά δεν υπάρχει ούτε καιρός, ούτε Αύγουστος, ούτε άλλος μήνας, γιατί η τέχνη είναι μια πολύ ευαίσθητη διαδικασία, όπου είναι πάρα πολύ απλά κατάθεση ψυχής. Πάμε να καλωσορίσουμε τηλεφωνικά το Μάνο Σφυράκη. Το γνωρίζουμε όλοι εδώ στην περιοχή μας. Ένας άνθρωπος ο οποίος πλάθει την εικόνα και την κάνει έργο τέχνης, ψηφιακά και όχι μόνο. Μεταμόρφωσε το νέο έργο του Μάνου Σφυράκη στο 14ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Μανώλη, καλημέρα, καλώς όρισες. Όχι, καλώς όρισες στον τόπο σου, τέλος πάντων, καλώς όρισες στον αέρα μας. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θάνο, καλημέρα και στους ακροατές σας. Χαίρομαι για όλα αυτά που λες και είμαι απόλυτα μαζί σου με αυτά όλα. Θέλει υπομονή αυτός ο μήνας του Αύγουστου.
0: Όντως.
1: Και για όλους τους εργαζόμενους στον τουρισμό και κυρίως για την εστίαση που είναι μέσα στα ζέστη και σε όλα αυτά.
0: Στα κόκκινα η εστίαση, πάρα πολύ πίεση, ναι. Αλλά ευτυχώς έχουμε καλούς επαγγελματίες και άριστους εργαζόμενους στην περιοχή μας. Είμαι σίγουρος το αποτέλεσμα είναι το ιδανικότερο που βγαίνει.
1: Βέβαια. Η φιλοξενία πάνω απ' όλα στο κομμάτι του τουρισμού και να δείξουμε πραγματικά εμείς η κριτική και εδώ στη φιλοξενία μας και τι προσφέρουμε και τι έχουμε.
0: Αυτό ακριβώς. Το καλό το καλωσόρισες είναι η σημαία μας και έτσι πρέπει να εξελίσσεται και έτσι πρέπει να το αντιλαμβανόμαστε. Τώρα, μία ακόμα συμμετοχή σε ένα ακόμα φεστιβάλ κινηματογράφου για τον Μάνο Σφυράκη. Για πες μας σχετικά, Μάνο, για αυτή τη νέα πρόταση μεταμόρφωσης στο όνομά της.
1: Ναι, έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο ντοκιματέρ, ονομάζεται Μεταμόρφωση και είναι με τον Μανώλη το Χαρούλη. Έχει γυριστεί εδώ στα Λακόνια, στον τόπο μας, εδώ στον Ομό Λασιθίου, στον Άγιο Νικόλαο. Έχουμε κάνει γυρίσματα σε πολλές άλλες περιοχές του Αγίου Νικολάου. Έχουμε πάει στο εξωτερικό ήδη σε αρκετές περιοχές και είμαστε χαρούμενοι διότι φέτος ξεκινήσαμε και εδώ στην Κρήτη δυναμικά, δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε θα πάμε στα Χανιά τον άλλο μήνα, τον Οκτώβριο βασικά θα πάμε στα Χανιά και αυτό το μήνα είμαστε και στην Ιερά Πέτρα μαζί με άλλο ένα ντοκιμαντέρ που έχουμε κάνει με τον Μιχάλη τον Φραγιαδάκη για το Λαούτο, οπότε η Κρήτη μας στηρίζει και η περιφέρεια μας στηρίζει, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι για όλο αυτό που κάνουμε και το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος, είμαι χαρούμενος για αυτό
0: και
1: το αποτέλεσμα.
0: Και νομίζω, Μάνο, ότι η Κρήτη και οι άνθρωποι της εμπνέουν δημιουργούς για να κάνουν πράγματα, γιατί δεν είναι αδιάφορο το περιβάλλον, δεν είναι αδιάφοροι χαρακτήρες, δεν είναι αδιάφορες συμπεριφορές και το μάτι ενός έτσι σκηνοθέτει ενός ανθρώπου που λαμβάνει την εικόνα διαφορετικά στο νου του μαγνητίζεται από αυτές τις συμπεριφορές και από αυτόν τον τόπο και τους ανθρώπους του.
1: Βέβαια, Θάνο, και έχουμε εκτός από τα τοπία, οι άνθρωποι που έχουμε εδώ είναι εξαιρετικοί καλλιτέχνες. Έχουμε πάρα πολλούς, εγώ κυρίως έχω πάρα πολύ καλούς φίλους εδώ, στην Ιερά Πέτρα, στη Σιτία, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, κρητικούς και πολλούς Αθηναίους που είναι από την Κρήτη που είναι σοβαροί καλλιτέχνες. Και θα προσπαθήσω να τους, με τη σειρά μου και εγώ όσο μπορέσω δηλαδή, γιατί πιο πολλοί είναι καταξιωμένοι καλλιτέχνες, να πάμε ένα βήμα παραπέρα, να πάμε λίγο στο εξωτερικό, να δείξουμε τον τόπο μας, να δείξουμε την τέχνη μας, να δείξουμε κυρίως και το τι είμαστε σαν άνθρωποι. Δηλαδή τα ντοκιμαντέρ δεν λένε μόνο, δεν αναφέρουν μόνο τη ζωή και το έργο, αναφέρουν και άλλα πράγματα που είναι πολύ σημαντικό, όπως θα δείτε και το ντοκιμαντέρ με τον Λουδοβίκο των Αναγείων, που είναι μια κατάθεση ψυχής εκεί σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί αυτή η δουλειά βλέπουμε ότι έχει αποτέλεσμα και στο εξωτερικό και στην, εδώ τώρα ξεκινάμε στην Ελλάδα. Ο σκοπός ήταν για μένα πρώτα το εξωτερικό και μετά η Ελλάδα. Και μέχρι στιγμής έχουμε πετύχει και είναι στο πρόγραμμα και σε αυτή την πορεία που έχουμε βγάλει, δηλαδή είμαστε, πηγαίνουμε καλά σε αυτό το κομμάτι.
0: Και μακάρι και η εξέλιξη να είναι ακόμα καλύτερη και η πρόοδος να είναι πλέον μια προσδοκία που το ίδιο το αποτέλεσμα την προκαλεί. Στα επόμενα πλάνα του Μάνου Σφυράκη, τι υπάρχει στην ατζέντα σημειωμένο, γιατί να θυμίσουμε ακόμα ότι είχε συμβάλει τα μέγιστα και με τη δική σου την οπτική και στην προσπάθεια που είχε κάνει ο Δήμος του Αγίου Νικολάου για, για μια δράση που έχει να κάνει με την ασφάλεια στους δρόμους, γιατί χρειαζόταν και μια εικόνα, ένα βίντεο, και είχες μεριμνήσει με τη δική σου γνώση και φτιάξει ένα ψηφιακό αρχείο συγκεκριμένα για τη δράση αυτή. Οπότε φαντάζομαι ότι και το στοιχείο αυτό της προβολής και της προσπάθειας συμμετοχής στα κοινά του τόπου δεν βγαίνει από τη διάθεση του Μάνου του Σφυράκη. Υπάρχει πάντα εκεί πέρα το ζυζάνιο αυτό.
1: Σε ευχαριστώ, Θάνο. Να ξέρεις ότι εγώ πάντα και με τους προηγούμενους και με τους προπροηγούμενους ήμουν παρόν όποτε με έπαιρναν τηλέφωνο. Πάντα φιλοκερδός. Ποτέ μου δεν έχω ζητήσει το παραμικρό σε ό,τι κάνω. Και κυρίως αυτές τις προσπάθειες όπως έκανε ο γιατρός ο Ρουκουνάκης, όπως κάνουν πολύ πολύ πολύ άλλοι φίλοι μου που πιστεύω σε αυτούς ότι κάνουν προσπάθειες σοβαρές στον τόπο. Έχονται για τα υπόλοιπα. Σε λίγο καιρό θα δεις και άλλα πράγματα από εμένα.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Απλά να ξέρεις, ετοιμάζουμε ένα πολύ μεγάλο project για, που νομίζω ότι θα είναι από τα μεγαλύτερα που έχω κάνει και εγώ στη ζωή μου. Το οποίο, αν πάνε όλα καλά, θα έχουμε αποτελέσματα μέχρι το Σεπτέμβριο και θα είναι, θα στα αναφέρω και θα είσαι και ο πρώτος που θα τα μάθει.
0: Ωραία, με αγωνία περιμένω και εγώ την όλη αυτή η επόμενη δράση και όλο αυτό το οποίο προετοιμάζεις και σχεδιάζεις, και μακάρι να πάνε όλα καλά και να πετύχει ο στόχος. Μανώλη Σφυράκη, θερμά ευχαριστώ, εύχομαι καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια, καλό 15 να έχουμε και πάνω απ' όλα έμπνευση για τον τόπο και τους ανθρώπους. Την καλημέρα μου, ώρα καλή.
1: Ευχαριστώ πολύ, Θάνο. Υπομονή σε όλους και ένα μήνα αυτή θα βγει.
0: Οπωσδήποτε. Ξέρουμε αυτά, το έχουμε μάθει και μπορούμε να το ξεπεράσουμε ευχάριστα και δημιουργικά. Την καλημέρα, Μανώλη Σφυράκη. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Και ασφαλώς ότι δημιουργικό έχει χώρο στην εκπομπή και ότι πιο ντόπιο και δημιουργικό έχει ακόμη πιο πολύ χώρο στην εκπομπή αυτή, γιατί είμαστε εδώ για να προβάλλουμε τους ανθρώπους στον τόπο και να δείχνουμε όλα εκείνα τα σπουδαία πράγματα που συμβαίνουν εδώ από ανθρώπους οι οποίοι δείχνουν σε κάθε αφορμή το πρώτο πόσο πολύ αγαπούν το ίδιο τον τόπο τους.

0: Τετάρτη αύριο από τις 10. Εδώ είμαστε, εδώ είστε κι εσείς στον Αράζωνα από τις 8 καθημερινά για 2 ώρες.
1: Για να με λιώσεις.
0: Σοκράτης Μάλαμα, τα είπα όλα. Και εμείς εδώ προσπαθούμε να κάνουμε να τα λέμε όλα με όλους καθημερινά. Πάντα με πίστη στην αλήθεια και υπηρέτες της δεοντολογίας δημοσιογραφικής και πάνω απ' όλα της πραγματικής προσπάθειας για να αναδικιούμε πράγματα που γίνονται εδώ από ανθρώπους τόπου μας για τον τόπο μας και όχι μόνο. Και όταν ξεφεύγουν τα σύνορα, τότε η προσπάθεια αυτή έχει ακόμα καλύτερη επιτυχία για τον ίδιο τον τόπο. Έτσι πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα. Εδώ είμαστε, εδώ είστε και σήμερα μαζί για 2 ώρες ζωντανά από τον Άγιο Νικόλο και τους 104,4 στα FM της Ανατολικής Κρήτης. Αν μας ακούτε φίλοι που έχετε έρθει για διακοπές στην περιοχή μας, καλά να περάσετε. Μην διστάσετε, οποιοδήποτε βρείτε μπροστά να το ρωτήσετε για να σας εξυπηρετήσει, οποιαδήποτε δυσκολία έχετε αντιληφθεί ότι συμβαίνει. Να περάσετε ευχάριστα, καλά, δημιουργικά, απολαυστικά και να μας ξανάρθετε για να πείτε τα καλύτερα για τις εκπομπές στον τόπο. Γιατί είμαι σίγουρος ότι αφού έχετε επιλέξει η Μεραμπέλο για Ανατολική Κρήτη, τότε έχετε επιλέξει σωστά για τις εκπομπές σας και φέτος. Τώρα, αν ψάχνετε για καύσιμα και για φρουδίδα αυτοκινήτου, ένα είναι ο προορισμός. Πρατήριο Αιτζίαν, Ζαχαρία Βοτονάκη, θέση Φράμα στο Αμμούδι. Σήμερα Τετάρτη το σούπερ πετρέλαιο κίνησης σε τιμή απλού πετρελαίου κίνησης. Οπότε φουλάρεις σούπερ πετρέλαιο και πληρώνεις απλό πετρέλαιο. Το ίδιο συμβαίνει και τις Δευτέρες με την αμόλυβδη βενζίνη. Δευτέρα φουλάρεις σούπερ αμόλυβδη και πληρώνεις απλή αμόλυβδη. Όλα αυτά μόνο στο πατήριο Τζέν Ζαχαρία Βοτονάκη. Θες και λάστιχα? Έχει βουλκανιζατέρ. Θες και έλεγχο στο αμορτισέρ? Έχει και έλεγχο αμορτισέρ. Θέλεις και πλυντήριο? Εκεί δεν έχει πλυντήρια. Το πλύνεις το αυτοκίνητο μόνο σου, μέσα έξω και το κάνεις λαμπίκο. Ενώ μπορείς να εμπιστευτείς και στους ειδικούς για το πλύσιμό σου στο πρακτήριο Τζίαν Ζαχαρία Πετρονάκη. Το πλένουν άλλοι για εσένα και σου το παρουσιάζουν σαν καινούριο. Εκεί θα βρείτε και αξεσουάρ. Πήρα χθες ένα κάλυμα για το τιμόνι. Εξαιρετικότατο και πάρα πολύ οικονομικό. Τα έχει όλο ο Πατρονάκης εκεί. Έχει και το καφέ Τζίαν δίπλα ακριβώς. Για συνάντηση με την παρέα, τους φίλους και τους συνεργάτες. Οπότε η μέρα ξεκινάει ευχάριστα στο πρακτήριο Τζίαν. Ζαχαρία Πατρονάκη, θέση Φράμα στο Αμμούδι. Καλημέρα. Καλό υπόλοιπο στην Τετάρτη σας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και πάνω απ' όλα να είστε συνεπείς με όλες τις υποχρεώσεις. Είτε αυτές είναι τη καθημερινότητα, είτε είναι του συναισθήματος, είτε είναι της ζωής. Γιατί και η ζωή θέλει δική της προτεραιότητα. Και επειδή το υπέροχο τραγούδι της Μαρινέλλας το κατακριούργησα με τον μπλαμπλά μου, θα πάω τη βελόνα πίσω να το ακούσουμε ξανά όλο από την αρχή και έτσι ευχάριστα και μουσικά να κλείσουμε την ημέρα μας. Με την υπέρτατη φωνή της Μαρινέλλας και πάνω απ' όλα με το δυνατό στίχο που το τραγούδι αυτό δεν περιέχει. Ποτέ να μην χαθείς.
2: Να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Τώρα ξέρεις που θα το αφιερώσεις και σε ποιον θα το χαρίσεις και σε ποιον θα το... Εμείς ξανά μαζί αύριο το πρωί που θα είναι Πέμπτη στον αέρα του 104,4. Καλημέρα, καλό υπόλοιπο Τετάρτης. Ώρα καλή σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
4: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
5: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
6: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
7: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
8: Αφρόλου τροφά 750 ml, 1 συν 1 δώρο, 5 και 31 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα φιλέτο το στάκι, βραστή ή καπνιστή, το κιλό 7 και 11. Καφές παπαγάλος λουμίδι, 194 γραμμάρια, 3 και 77 και 5 έξτρα πόντι.
7: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
9: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

νόμιζες πως τους είδες να τελειώνουν και φεύγεις για άλλους ουρανούς. Για μένα είσαι απ' αυτούς τους χαμηλούς χαρταετούς που με μια μπόρα λιώνουν.

0: χάθηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση ως ότου αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
3: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου, συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: 30 χρόνια γιορτή μυζιθρόπιτας στην Κριτσά. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Κριτσάς, ο Αθλητικός Όμιλος Κριτσάς σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη παράδοση, γεύση και κριτικό γλέντι. Οι γυναίκες του χωριού ετοιμάζουν την αυθεντική μυζιθρόπιτα, τιμώντας έναν θεσμό που συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια ιστορίας. Τη διασκέδαση αναλαμβάνουν ο Μανώλης Αλεξάκης και ο Ηλίας Σαβάκης σε μια βραδιά που υπόσχεται χορό, τραγούδι και μοναδικές στιγμές. Η είσοδος είναι 18 ευρώ και περιλαμβάνει πλούσιο ατομικό μενού και παραδοσιακή μυζιθρόπιτα. Σάββατο 8 Αυγούστου, γιορτή μυζιθρόπιτας στην Κριτσά. Σας περιμένουμε όλους για να γιορτάσουμε μαζί 30 χρόνια παράδοσης και

στο ξεχασμένο εσωρουχό σου. Είναι αστείο εδώ που φτάσαμε.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
1: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Αρίζα βραστή Θράκης γεύσης, το κιλό 3,94. Μπύρα φίξελα σκουτί 8 επί 330 ml, 5 και 48 και 5 έξτρα πόντι. Τόνο σαλάτα τράτα 2 επί 160 γραμμάρια, 4 και 27 και 5 έξτρα πόντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
5: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.

0: 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
4: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.

0: 104,4 ραδιόφωνο με στυλ.
1: Ένα χάδι θα με στην παλάμη σου, μικρό και αγκαλιά, χώρα με στου ροδοφυλλού τωρό. Τελείωσε.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: 30 χρόνια γιορτή μυζιθρόπιτας στην Κριτσά. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κριτσάς, ο Αθλητικός Όμιλος Κριτσάς σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη παράδοση, γεύση και κριτικό γλέντι. Οι γυναίκες του χωριού ετοιμάζουν την αυθεντική μυζιθρόπιτα, τιμώντας έναν θεσμό που συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια ιστορίας. Τη διασκέδαση αναλαμβάνουν ο Μανώλης Αλεξάκης και ο Ηλίας Σαβάκης σε μια βραδιά που υπόσχεται χορό, τραγούδι και μοναδικές στιγμές. Η είσοδος είναι 18 ευρώ και περιλαμβάνει πλούσιο ατομικό μενού και παραδοσιακή μυζιθρόπιτα. Σάββατο 8 Αυγούστου, γιορτή μυζιθρόπιτας στην Κριτσά. Σας περιμένουμε όλους για να γιορτάσουμε μαζί 30 χρόνια παράδοσης και κριτικής φιλοξενίας.
3: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
7: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
8: Εκατόν 104,4.

0: 104,4.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Skip Scone 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες, 8 και 85 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Γαρίδες Αργεντινής νούμερο 1, 425 γραμμάρια, 6 και 78 και 10 έξτρα πόντι.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα Καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα Καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
6: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
7: Σας κάνουμε κράτηση ως ότου αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
6: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
6: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλα.

0: και από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προσενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Kera Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 2841-026-496 και 2841-024-740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Λένα Ζευγαρά Live. Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης. Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
4: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
3: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973-579-806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.
5: 104,4.

Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
1: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του Φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
2: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
4: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
5: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.

και αγκαλιές. Προβλήματα χιλιάδες να λύσω εγώ μαζί σου. Κι εσύ μπρος στο καθρέφτη χτενίζεις το μαλλί σου.

Έχω ένα μυστικό που τη ζωή μου έχει αλλάξει. Μα δεν το έχω σκοπό ποτέ μου να σας το πω.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: 104,4.
1: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
2: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
3: Όλα κιόλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
5: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
4: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
6: Σας κάνουμε κράτηση ως ότου αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
5: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
4: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
5: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες τα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
10: 30 χρόνια γιορτή μυζιθρόπιτας στην Κριτσά. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Κριτσάς, ο Αθλητικός Όμιλος Κριτσάς σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη παράδοση, γεύση και κριτικό γλέντι. Οι γυναίκες του χωριού ετοιμάζουν την αυθεντική μυζιθρόπιτα, τιμώντας έναν θεσμό που συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια ιστορίας. Τη διασκέδαση αναλαμβάνουν ο Μανώλης Αλεξάκης και ο Ηλίας Σαβάκης σε μια βραδιά που υπόσχεται χορό, τραγούδι και μοναδικές στιγμές. Η είσοδος είναι 18 ευρώ και περιλαμβάνει πλούσιο ατομικό μενού και παραδοσιακή μυζιθρόπιτα. Σάββατο 8 Αυγούστου, γιορτή μυζιθρόπιτας στην Κριτσά. Σας περιμένουμε όλους για να γιορτάσουμε μαζί 30 χρόνια παράδοσης και κριτικής φιλοξενίας.
11: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
12: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης, με σεβασμό στη φύση.
7: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Where από το πρόσφατο άλμπουμ του Jack Savoretti που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο. Και εδώ είμαστε, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και μαζί θα περάσουμε 2 ώρες γεμάτες μουσική. Φοβερό ταλέντο και φωνάρα είσαι ένα Σπάιρο. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο Material Lover. Μας βρίσκεται και στο Instagram, Starblack, κάτω παύλα GR για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε.

soul λέγεται αυτό το, έτσι ας το πούμε, είδος. Είναι καινούρια soul, η soul της εποχής που είναι όμως βασισμένη στην παλιά αθάνατη soul. Brooke Combe, Tears Don't Lie. Και σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, αν προτιμάτε να γράφετε με το χέρι αντί να πληκτρολογείτε στο κινητό, είναι πάρα πολύ καλό για σας. Γιατί ενεργοποιούνται νευρώνες, οι οποίοι σχετίζονται με την κίνηση, τη γραφή, την μνήμη, τη μάθηση και την όραση. Όταν γράφετε με το χέρι, σύμφωνα με την ίδια μελέτη, συγκεντρώνεστε καλύτερα, ο εγκέφαλός σας μπορεί να επεξεργαστεί πιο καλά την πληροφορία. Υπάρχει δηλαδή καλύτερη κωδικοποίηση, ενώ άμα πληκτρολογείτε με το κινητό γίνονται όλα μηχανικά. Νομίζω δεν χρειάζεται να μας το πούνε, ξυπακούεται αυτό. Όταν γράφετε με το χέρι, απομνημονεύετε καλύτερα την πληροφορία. Ένα τραγούδι που σίγουρα ανεβάζει τη διάθεση θα μας πάει πίσω στο 2018 από την Victory Boyd, A Happy Song.

Πολύ funky αυτό το συγκρότημα, μας θύμισε και Daft Punk, δεν είναι όμως. Λέγονται Midnight Generation και σχηματίστηκαν στην πόλη Τσιουάουα. Υπάρχει και τέτοια πόλη, δεν το ξέρα.

ακριβώς εκεί μας πήγε και ετοιμαζόμαστε για διάλειμμα με μια βουτιά στο χρόνο. 1978, το γυναικείο συγκρότημα A Taste of Honey, σε ένα άκρος χορευτικό τραγούδι που ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι θα ανεβάσει τη διάθεση στα ύψη. A Taste of Honey από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Boogie, oogie, oogie. Χορέψτε γιατί χανόμαστε. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα. Μείνετε εδώ.

0: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Μαγιονέζα Hellmann's Top Down 430 ml 3 και 11. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμάρια 2 και 43. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic τρίφυλλο 8 ρολά 2 και 58 και 5 έξτρα πόντι.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό

0: Club. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Glamorous Life από τη Lady Gaga, άλλο ένα τραγούδι που ακούγεται στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Πράντα νούμερο 2». Και μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και πάμε νοερά στα Μάταλα του 1969, όπου διαδραματίζονται διάφορες εκπλήξεις. Μία ιστορία που γράφτηκε εκείνα τα χρόνια, σε δύο διαφορετικές κοινωνίες και σε ένα κοινό τόπο που είχε μία κοινή ιστορία. Η Παραλία, μια τηλεοπτική σειρά πάρα πολύ αγαπημένη από το 2023 μέχρι το 2025. Αυτό είναι το βασικό θέμα αυτής της τόσο αγαπημένης τηλεοπτικής σειράς. Συνεργασία Αλεξίδη Κουασιμόντο και A Man Called Shadow. Blazing, σε ένα remake όμως που επιμελήθηκε τώρα πρόσφατα ο ίδιος ο Αλεξίδη.

Οι Seven of Hearts από τον ντεμπούτο τους άλμπουμ Based on a True Story παρουσίασαν τη βαθιά συναισθηματική μπαλάντα Only You. Στο βίντεο κλιπ να σας πούμε ότι συνεργάζονται με τον Εμμανουέλ Κάστρο από το Μεξικό. Να και πάλι το Μεξικό. Πάμε σε άλλες μουσικές πιο ανεβαστικές. Noisy μαζί με τον Μοχάμεντ Ραμαντάν Μαχμούντ Χιτζάζι από την Αίγυπτο, πολύ πετυχημένος Αιγύπτιος τραγουδιστής, χορευτής και παραγωγός.

Αυτό κι αν είναι ανεβαστικό κομμάτι, μας πήγε πίσω στο 2015. Chemical Brothers, Go. Και ποτέ μα ποτέ μα ποτέ μην αφήνετε το κλειδί πάνω στην πόρτα όταν πέφτετε για ύπνο. Αυτό δεν χρειάζεται να το πει κάποιος ειδικός, εξυπακούεται. Αν τύχει κάτι, δεν μπορεί κανείς, μάλλον μπορεί, αλλά πάρα πολύ δύσκολα να μπει μέσα στο σπίτι. Άσε που διευκολύνονται οι κλέφτες να μπουν μέσα, γιατί το κλειδί πάνω στην πόρτα ευθυγραμμίζει το μηχανισμό της κλειδαριάς, και έτσι και με ένα κλειδί πασπαρτού μπορεί κάποιος κλέφτης να μπει πάρα πολύ εύκολα σπίτι σας. Την επόμενη φορά θα αφήσετε το κλειδί πίσω από την πόρτα? Όχι. Πίσω στο 1983, πολύ αγαπημένο τραγούδι αυτό, σε πολλούς θυμίζει και την εφηβεία τους, οι Βρετανοί Freeze, I

Αυτό το εφέ ήταν πάρα πολύ της μόδας στη δεκαετία του 80 εκεί στα mid-80s. Ήταν τα πρώτα σύνθη που έπαιρνες κάποιο δείγμα από τη φωνή σου πάρα πολύ μικρό και το μετέτρεπες σε τραγούδι. Αυτά τα κόλπα κάναμε και εμείς, ομολογώ να πω, τη δεκαετία του 80. Τώρα βέβαια με τους υπολογιστές είναι πάρα πολύ εύκολα τα πράγματα, κάνεις ό,τι θέλεις και πολύ περισσότερο με την AI. Αυτό που ακούσαμε ήταν από το 1983, θα πάμε 10 χρόνια πιο μπροστά, 1993 ή κάπου εκεί γύρω. Τους Incognito τους είχαμε δει και live στο Gazarte, πρέπει να ήταν Φλεβάρης του 2013, αν θυμάμαι καλά. Και φυσικά ξεσήκωσαν όλο τον κόσμο. Crazy for you. Και εμείς πάμε σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα, Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Τι ωραίο τραγούδι που θυμηθήκαμε παρέα στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας, Cardigans και Sick and Tired. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και αυτή την ώρα. Καλώς ορίσατε εσείς που συντονιστήκατε μόλις τώρα και καλή ακρόαση. Συνεργασία Ζάρα Λάρσον με Σακύρα. Euro Summer, το απόλυτα καλοκαιρινό κομμάτι.

Bring Your Love, ξέρετε σας αγαπάμε έτσι. Εκρηκτική συνεργασία Madonna με Sabrina Carpenter από το φετινό Coachella. Και πάμε πίσω στο χρόνο 1984. Από τις πρώτες συνεργασίες της Madonna, background vocals έκανε εδώ μαζί με δύο μεγάλες soul τραγουδίστριες, την Audrey Wheeler και την Cindy Mizell. Το τραγούδι είναι σύνθεση της Madonna και παραγωγή του John Jelly Benitez, Sidewalk Talk.

Πέρι και Woman in Love, αλλά προσοχή. Μπορεί να ερωτευόμαστε εμείς τα κοριτσάκια, αλλά αν δεν μας κάνετε τα χατήρια, γινόμαστε πολύ κακές. Να το ξέρετε εσείς αγόρια εκεί έξω αυτό. Και η Pop Live έρχεται στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, κατευθείαν από το Λονδίνο, με 12 τραγουδιστές που θα παρουσιάσουν τις μεγαλύτερες και pop επιτυχίες του σήμερα, από συγκροτήματα όπως BTS, Blackpink, ATEEZ, Stray Kids και Twice. Όλα αυτά και άλλα πολλά την 3η 8 Σεπτέμβρη, λίγο πριν ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά. Ευκαιρία να έρθετε Αθήνα στην Τεχνόπολη, εσείς που είστε λάτρεις του είδους. Ευκαιρία να έρθετε Αθήνα στην Τεχνόπολη, εσείς που είστε λάτρεις του είδους.

πήρατε μία γεύση από την K-pop του σήμερα και λίγο πριν πάμε σε διάλειμμα, μία βουτιά στο παρελθόν, 1964. Μεγάλη επιτυχία αυτό το τραγούδι, έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές από τον ερώη Orbison, Pretty Woman, ακουγόταν και στο soundtrack της ομότιτλης ταινίας όπου πρωταγωνιστούσαν η Julia Roberts και ο Richard Gere. Πάμε για διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
3: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
4: 104,4.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Έχει βγάλει διάφορα τραγούδια ο Alex Warren μετά από αυτό, αλλά εμείς έχουμε κυριολεκτικά κολλήσει σε αυτό. Alex Warren και Fever Dream στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρεσέα για λίγο ακόμα στην παρέα σας. Να σας πούμε ότι μας ακούτε και ιντερνετικά, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, με τραγούδια καινούρια αλλά και παλιά. Αυτό που θα παίξει τώρα είναι το πιο πρόσφατο από τους Maroon 5. Και ναι, μπορεί άλλα πράγματα και όχι καλά να είναι θυστικά, αλλά η μουσική είναι το πιο υγιές και το πιο εθιστικό ever. Μετά από τους Maroon 5 θα κάνουμε ένα flashback στα τέλη της δεκαετίας του 80 με ένα αγαπημένο τραγούδι που θα ακούσουμε μετά από αυτό.

Ήταν η εποχή που αγοράζαμε 7 ίντσα βινίλια, τα λεγόμενα 45, η Αυστραλή Midnight Oil ήταν αυτή με το Better Burning. Από τα τέλη της δεκαετίας του 80 και επιστροφή στο σήμερα με τον Κιλιμάντζαρο που πήρε το όνομά του από το ψηλότερο βουνό της Αφρικής, το Κιλιμάντζαρο, που έχει ύψος 5.895 μέτρα, αν τα λέμε και αυτά, και βρίσκεται στο βορειοανατολικό μέρος της Τανζανίας, κοντά στο νησιμερινό. Εντάξει, στο Κιλιμάντζαρο δεν μπορείς να πας ούτε στα πιο τρελά σου όνειρα, αλλά μπορείς να ανεβάσεις τη διάθεσή σου με τραγούδια σαν και αυτό, I don't want

Crossman Clooney. Clooney, καμιά σχέση με τον George Clooney, μήπως? Free your mind. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να ξεφύγεις από την καθημερινότητα και να κάνεις ακριβώς αυτό που λέει το κομμάτι. Free your mind, δηλαδή. Στις μέρες μας, κάτι που κερδίζει όλο ένα και περισσότερο έδαφος και φροντίζει να συντηρεί την φυσική σας κατάσταση είναι το περπάτημα. Μεγάλα ωφέλη προσφέρει το περπάτημα για την ψυχή αλλά και το σώμα και γενικά την ευεξία σας. Μισή ώρα την ημέρα περπάτημα σε ήρεμο δρόμο ή ακόμα καλύτερα αν είστε τυχεροί δίπλα στη θάλασσα, χωρίς να χρειάζεται να ζορίσετε τον εαυτό σας. Βελτιώνεστε ψυχικά και σωματικά και φτιάχνει και τη διάθεση το περπάτημα, που το πάτε αυτόμονο, να μην υπάρχουν αυτοκίνητα γύρω γύρω, να βρείτε έτσι κάποιο δασάκι ή κάποιο ήρεμο μέρος μακριά από αυτοκίνητα που μπορεί να σας τρομάξουν κιόλας και είναι και επικίνδυνο, και να κάνετε τον περίπατό σας. Δικό μας παιδί ο Μοζέκ από την Κρήτη, σε ένα κομμάτι που βασίστηκε στην αγαπημένη μας δίσκο. Έξω και ο τίτλος Disco Dancer. Αυτός θα είναι και ο μουσικός μας επίλογος. Έλενα Γαβρεσέα, μέχρι αυτή την ώρα ήταν μαζί σας. Θα ξαναλέμε την ερχόμενη εβδομάδα. Να περνάτε πολύ πολύ πολύ όμορφα, να κάνετε πράγματα που αγαπάτε και που σας γεμίζουν. Καλή συνέχεια, ραδιοφωνικό ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Skip σκόνη 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες, 8 και 85 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιο 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Γαρίδες Αργεντινής νούμερο 1, 425 γραμμάρια, 6 και 78 και 10 έξτρα πόντι.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Τον 4,4.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του Φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέη Νεάπολης.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τριτεχνούς, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προσενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων.

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Φόρεσε το μανδύα του

μια μέλισσα. Καθώς μπαινόβγαινε στα άδεια του κάμπου, είδε έναν άγγελο να κάθεται στη σκιά του πεύκου. Λευκοντυμένος, με μακριά, μαύρα μαλλιά. «Είσαι ένας άγγελος του Θεού?» «Είμαι ένας άγγελος του Θεού. Και είσαι αγόρι ή κορίτσι?» «Δεν είμαι», είπε ο άγγελος και γύρισε αλλού το κεφάλι. «Ούτε κι εγώ είμαι. Όμως θέλω να σε ρωτήσω, εκεί στους ουρανούς που γυρνάς, τον έρωτα τον έχεις δει?» «Πώς είναι?» «Ένας κλέφτης. Από σένα πήρε το κεντρί και το μέλι και από μένα τα φτερά μέλισσα μου.

30 χρόνια γιορτή μυζιθρόπιτας στην Κριτσά. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Κριτσάς, ο Αθλητικός Όμιλος Κριτσάς σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη παράδοση, γεύση και κριτικό γλέντι. Οι γυναίκες του χωριού ετοιμάζουν την αυθεντική μυζιθρόπιτα, τιμώντας έναν θεσμό που συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια ιστορίας. Τη διασκέδαση αναλαμβάνουν ο Μανώλης Αλεξάκης και ο Ηλίας Σαβάκης σε μια βραδιά που υπόσχεται χορό, τραγούδι και μοναδικές στιγμές. Η είσοδος είναι 18 ευρώ και περιλαμβάνει πλούσιο ατομικό μενού και παραδοσιακή μυζιθρόπιτα. Σάββατο 8 Αυγούστου, γιορτή μυζιθρόπιτας στην Κριτσά. Σας περιμένουμε όλους για να γιορτάσουμε μαζί 30 χρόνια παράδοσης και

0: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
1: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Μαγιονέζα Hellmann's Top Down 430 ml 3 και 11. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμάρια 2 και 43. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic τρίφυλλο 8 ρολά 2 και 58 και 5 έξτρα πόντι.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
7: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.

0: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: 30 χρόνια γιορτή μυζιθρόπιτας στην Κριτσά. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κριτσάς, ο Αθλητικός Όμιλος Κριτσάς σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη παράδοση, γεύση και κριτικό γλέντι. Οι γυναίκες του χωριού ετοιμάζουν την αυθεντική μυζιθρόπιτα, τιμώντας έναν θεσμό που συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια ιστορίας. Τη διασκέδαση αναλαμβάνουν ο Μανώλης Αλεξάκης και ο Ηλίας Σαβάκης σε μια βραδιά που υπόσχεται χορό, τραγούδι και μοναδικές στιγμές. Η είσοδος είναι 18 ευρώ και περιλαμβάνει πλούσιο ατομικό μενού και παραδοσιακή μυζιθρόπιτα. Σάββατο 8 Αυγούστου, γιορτή μυζιθρόπιτας στην Κριτσά. Σας περιμένουμε όλους για να γιορτάσουμε μαζί 30 χρόνια παράδοσης και κριτικής φιλοξενίας.
3: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης, με σεβασμό στη φύση.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Σκύπ σκόνη 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες, 8 και 85 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες, 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Γαρίδες Αργεντινής νούμερο 1, 425 γραμμάρια, 6 και 78 και 10 έξτρα πόντι.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
7: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε με τη φωνή της Αναστασίας Μουτσάτσου στους 104,4 στον FM και σε μια ακόμα εκπομπή. Ζήτω το ελληνικό τραγούδι.

Από τον Διονύση Τσακνή στον Βασίλη Δημητρίου με την φωνή της Αναστασίας Μουτσάτσου για τον απόψινό μας πρόλογο, φίλες και φίλοι. Το ελληνικό τραγούδι καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα στους 104,4 στον FM. Καλή σας ακρόαση.

Στιγμές της εύθραυστης πλην όμως μαγικής παράδοσής μας, τραγουδισμένες από την Αναστασία Μουτσάτσου. Όχι μόνο στον πρόλογο λοιπόν, αλλά και στην πρώτη μας ενότητα με την φωνή της. Καταρχάς, το Τζιβαέρι.

Ζιβαέρι μου λοιπόν για το γνωστότερο σε μας πονεμένη καρδιά. Μια ενδιαφέρουσα εκδοχή από τη φωνή της. Λάκης Παπάς, για να αλλάξουμε θέμα. Πάει και αυτή η Κυριακή.

Τους νεοχηματικούς Λάκη Παπά και Γιώργο Ζωγράφο διαδέχεται ένας όψιμος Διονύσης Σαββόπουλος από τα μουσικά δρόμενα της δεκαετίας του 90 με τη συμμετοχή της Λιχερίας. Φιλημένη με στους κινηματογράφους.

Διονύσης Σαββόπουλος, μη πετάξεις τίποτα. Τρία τραγούδια. Φιλημένοι μες στους κινηματογράφους, το ομότιτλο και οι πρεσλάβες.

σας τα γούρια, τι τραβάρια σας τα γούρια. Αχ ρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάρια σας τα γούρια, τι τραβάρια σας τα γούρια.

Σοφόρια τι τραβάρια σας τα μόρια, τι τραβάρια σας τα μόρια. Αχ ρε παγκρομή, σοφόρια τι τραβάρια σας τα μόρια, τι τραβάρια σας τα μόρια.

0: βόρεια και τα βάρια σας τα βόρεια.
1: Από τους Χατζηδάκης Αγελάριος στον Σταύρο Κουγιουμτζή. Να ήταν το 21 ο γενικός τίτλος του κύκλου με τις μουσικές, τις ενορχιστρώσεις και μερικούς στίχους του, τις ερμηνείες του Γιώργου Νταλάρα.

Κάπου νυχτώνει. Μια αναφορά στη νύχτα της δικτατορίας από τον Σταύρο Κουλιουμτζή. Η μουσική και ο στίχος του σε δύο τραγούδια από τον κύκλο του «Να ήτανε το 21» στα 1970. Όσον αφορά στο δεύτερο, πρόκειται για ένα μικρό αριστούργημα. Ίσως το κορυφαίο τραγούδι του συνθέτη. Με το στίχο του λοιπόν, την ερμηνεία του Γιώργου Νταλάρα, «Αν δεις τον ύπνο σε ερμηνεία».

Μένοντας στα 1970 και για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, επιλέξαμε τον Τιμονιέρη με την μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, τον στίχο του Νίκου Γκάντσου και την ενορχήστρωση του Δήμου Μούτσι. Την ερμηνεία του Γρηγόρη Μπηθηκότση από τον κύκλο των προαναφερθέντων. Επιστροφή.

0: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητητά εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

0: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Όλα και όλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.

ξέρω για μια μικρή απιστία και τώρα υποφέρω και δεν το λέω αστεία. Θα έρθω να σου μιλήσω για να σου ομολογήσω πως δεν μπορώ να ζήσω από σένα χωριστά. Με το να πεισματώνεις και να έχουμε χωρίσει, να ξέρεις με σκοτώνεις.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείς άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
4: 30 χρόνια γιορτή μυζιθρόπιτας στην Κριτσά. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κριτσάς, ο Αθλητικός Όμιλος Κριτσάς σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη παράδοση, γεύση και κριτικό γλέντι. Οι γυναίκες του χωριού ετοιμάζουν την αυθεντική μυζιθρόπιτα, τιμώντας έναν θεσμό που συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια ιστορίας. Τη διασκέδαση αναλαμβάνουν ο Μανώλης Αλεξάκης και ο Ηλίας Σαβάκης σε μια βραδιά που υπόσχεται χορό, τραγούδι και μοναδικές στιγμές. Η είσοδος είναι 18 ευρώ και περιλαμβάνει πλούσιο ατομικό μενού και παραδοσιακή μυζιθρόπιτα. Σάββατο 8 Αυγούστου, γιορτή μυζιθρόπιτας στην Κριτσά. Σας περιμένουμε όλους για να γιορτάσουμε μαζί 30 χρόνια παράδοσης και κριτικής φιλοξενίας.
5: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
6: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Kiss me, honey, honey, kiss me.

Me.

0: Λένα Ζευγαρά Live.
1: Ας τα λέμε καλά, θα τα πίνω μονάκι μου.
0: Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης.
1: Όταν σε είχα, εγώ ανάγκη έφευγες. Σε παρακαλώ, μην απόψε.
0: Μαζί της, ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
1: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
0: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973 579 806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.
2: 104,4 FM. Μόνο ποιοτικό.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: πάντα.
1: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

Καθόδον είμαστε και θα ακούσουμε όλα κομμάτια από την Ελλάδα, παλιά και καινούρια πράγματα. Αυτή ήταν η σημερινή κολλημητές και είμαστε στο Ράντζα του Ερντεμπίλ. Οι σημερινοί κολλημητές που γράφουν καινούριες μελωδίες και καινούριες ιστορίες.

κεφάλια κάλτα. Είναι πιο ζεστό από το αίμα. Κι έτσι κοιτά μανιτάρια, κάνουν την αλήθεια ψέμα.

αγαπητό μου, ζηλευτό μου, αξιολάτρευτο μικρό μου. Όταν το γέλιο τα παιδιά μοιράζουν, τα πάντα στα σίγουρα αλλάζουν. Γαργαλιστής.

0: Τι θα τέριαζε στο ύψος του Θεοδωράκη, μόνο το αντίπαλο δέος, νομίζω.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχ του Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλάχ

Ο κόσμος δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάποτε, αλλά η Σαβίνα Γιαννάτου τον γυρνάει με τα τραγούδια της και φέρνει πίσω με τη φωνή μας αυτά που βλέπει στα δικά της τα τραγούδια.

0: Ο Λουδοβίκος με το γνωστό του στυλ, αλλά ο τίτλος του έχει μια γνωστή εικόνα της Κρήτης. Βάτους και αγκάθια.
1: Θα γίνω και γλυκό.

Αυτό ήταν ένα παλιό τραγούδι με καινούριο πρόσωπο. Νίκος Κυδάκης και Χάικ Κιάτσιαν μαζί. Νίκος Κυδάκης παραμένει και έρχεται ο Μάλαμας μαζί του.

0: Τρεις καλογέροι κριτικοί, είπε ο Αλκινός Ιωαννίδης, όσο για τους 12 ημάμιδες ενώσανε τις μουσικές τους διαδρομές δύο συγκροτήματα, η Βόσπορος και η Μοτ Πλαγκάλ. Και μια και everything, δεν ξέρω αν έχουμε αλλά δεν παίζουμε, θα φέξουμε κάτι πιο rock όμως. Διονύσης Σαββόπουλος διασκεύασε το King Hertz για το ξενοδοχείο του. Μια φορά σε αυτή τη ζήση. Κι άλλος Αλκινός Ιωαννίδης.
1: Σενάριο Καραγκιός Μπερντές. Και ξαφνικά ξυπνάς και ακούγονται ακατάληπτες κουβέντες. Και ξαφνικά ξυπνάς ενώ σε φέρνουν με μια Mercedes. Και ξαφνικά ξυπνάς στην πισίνα και σου βγαίνει μια σύζυγος ξένη. Και εξίστασε η πίνη σε αυτό

ρωτάς τον καλό σου εαυτό, πού πηγαίνει από εδώ. Και ρωτάς τον καλό σου εαυτό, τι απέγινε το όχημα. Και από μέσα μιλάει μια φωνή, πού είναι το σπιτάκι μου, πού είναι το παχνί. Και μετά ξαναλέει η φωνή,

0: Ninja E θα πει.
1: Same as it ever was.
0: Ninja E θα πει. Υδάτων η καταπόντηση. Υδάτων και η προήγηση. Πολλών υδάτων γέμει ο ωκεανό. Βάθινε τον ωκεανό σου. Απλώς.

0: κρατάς τον καλό σου εαυτό. Αυτό το σπίτι, τι να σημαίνει.
1: Και εξίσταση.
0: Η Λεωφόρος, πού να πηγαίνει. Και εξίσταση υπήρξε σε αυτό. Βαδίζω σωστά, βαδίζω στραβά. Και από μέσα η φωνή επαυξάνει.

0: Σοφία Βάζογλου, σαν ένα παιδικό τραγούδι του Γιώργου Χατζιπιερή. Αυτό είναι το προτελευταίο. Το τελευταίο θα είναι λογικά, ελπίζω ότι θα το προλάβουμε. Άγιος ο έρωτας του Γιώργου Ανδρέου. Ο έρωτας είναι ούτως ή άλλως θέμα και ειδικά τις φεγγαροβραδιές. Να το χαρείτε το φεγγάρι. Να είστε καλά.
1: 30 χρόνια γιορτή μυζιθρόπιτας στην Κριτσά. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κριτσάς, ο Αθλητικός Όμιλος Κριτσάς σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη παράδοση, γεύση και κριτικό γλέντι. Οι γυναίκες του χωριού ετοιμάζουν την αυθεντική μυζιθρόπιτα, τιμώντας έναν θεσμό που συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια ιστορίας. Τη διασκέδαση αναλαμβάνουν ο Μανώλης Αλεξάκης και ο Ηλίας Σαβάκης σε μια βραδιά που υπόσχεται χορό, τραγούδι και μοναδικές στιγμές. Η είσοδος είναι 18 ευρώ και περιλαμβάνει πλούσιο ατομικό μενού και παραδοσιακή μυζιθρόπιτα. Σάββατο 8 Αυγούστου, γιορτή μυζιθρόπιτας στην Κριτσά. Σας περιμένουμε όλους για να γιορτάσουμε μαζί 30 χρόνια πάλι.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κομπρέσα να βάλεις εσύ, άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups, αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
4: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care, στα φαρμακεία από τη Vicam.
5: Κυκλοφορεί το LP «Τα Blues του Παύλου Πειραγμένα» από το 8ο Music Group. Ένα 12-ίντσο συλλεκτικό βινήλιο με 6 τραγούδια από το εμβληματικό LP «Τα Blues του Πρίγκιπα» με νέες ενορχιστρώσεις και τη φωνή του Παύλου Σιδηρόπουλου. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
6: Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι η Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

Κλείνεις τα αυτιά να μην ακούς και ο πύργος σκοτεινιάζει. Κλείνεις τα μάτια να μην βλέπεις και ο πύργος τότε τρίζει. Κλείνεις τις πόρτες της ψυχής και αρχίζει ο πύργος να ραγίζει. Απόσπασμα από το πέταγμα της Μαρίας Βλάχου.

Κάτσε και κοίταξε τη γη ντυμένη στα χιλιάδες πράσινα, μύρισε μες στον κήπο σου τις φρέζες. Ξάπλωσε ανάσκελα και κοίταξε τον ουρανό με τα σύννεφά του τη νύχτα, με τα άστρα της και τη σελήνη. Απόσπασμα από τον επίλογο της Γεωργίας Μαλτέζου.

Χρόνια μετά, από εκείνη τη θλιβερή ημέρα, επισκεφτήκαμε το ερειπωμένο σπίτι. Το γυμνό από γέλια ερειπωμένο σπίτι. Στους τοίχους μαυρό-άσπρα βλέμματα μας παρακολουθούσαν και στα πύλινα σκονισμένα κιούπια βρήκαμε ζάχαρη. Απόσπασμα από τη ζάχαρη της νεκταρίας με ανδρινού.

0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το

0: Όλες εσύ οδήγησες σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
1: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
3: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
4: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
3: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μούσι και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
8: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τώρα στο
9: φως. Κυκλοφορεί το LP Είχα Φωνή, Την Πήραν Τα Πουλιά, του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη, από το 8 Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
10: Ακούτε την εκπομπή Τα Μελοποιημένα. Διαβάζει και επιλέγει η Στεφανία Καρά.

0: απ' τη φωτιά των στοιχειωμένων εαυτών μας.
1: Βρίσκεσαι πάντα στην αντίπερα την όχθη κι όλο φωνάζω δυνατά για να με ακούσεις. Μ' αυτή η ώρα της ανίποτης μαγείας δίπλα μου φαίνει τη δική σου παρουσία. Απόσπασμα από το ονειροπόλημα του Άρη Χαραλαμπάκη.
2: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι, όπως αυτά που συνηθούν και πέσουν οι αραπάδες που από έναν γέρον έμπορο τα αγόρασαν στα λεγέρι.

την όμορφη γυναίκα του γιατί τον απατούσε. Ο Κόντε Αντώνιο μια βραδιά το δύστυχο αδερφό του με το μαχαίρι του το εδώ κρυφά

Ο πρώτος σου ύμνος, η κρίνη και του αρπιστή το ωραίο τραγούδι, ξεφύλισαν οι παπαρούνες και έσπασε ο αιματινός θρόμβος. Ο ξαπλωμένος σκούρος, ανάμεσα σε στάχια, παρέδωσε το σώμα του στο καλοκαίρι. Απόσπασμα από την εποχή πρώτη της Χρύσας Κοντογεωργοπούλου.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητητά εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε με τη φωνή της Αναστασίας Μουτσάτσου στους 104,4 στον FM και σε μια ακόμα εκπομπή. Ζήτω το ελληνικό τραγούδι.

Από τον Διονύση Τσακνής, τον Βασίλη Δημητρίου, με την φωνή της Αναστασίας Μουτσάτσου, για τον απόψινό μας πρόλογο, φίλες και φίλοι. Το ελληνικό τραγούδι καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα, στους 104,4 στον FM. Καλή σας ακρόαση.

Στιγμές της εύθραυστης πλην όμως μαγικής παράδοσής μας, τραγουδισμένες από την Αναστασία Μουτσάτσου. Όχι μόνο στον πρόλογο λοιπόν, αλλά και στην πρώτη μας ενότητα με την φωνή της. Καταρχάς, το Τζιβαέρι.

Ζιβαέρι μου λοιπόν για το γνωστότερο σε μας πονεμένη καρδιά. Μια ενδιαφέρουσα εκδοχή από τη φωνή της. Λάκης Παπάς, για να αλλάξουμε θέμα. Πάει και αυτή η Κυριακή.

Διονύσης Σαββόπουλος, μη πετάξεις τίποτα. Τρία τραγούδια. Φιλημένοι μες στους κινηματογράφους, το ομότιτλο και οι πρεσλάβες.

τραβάνια σας τα γούρια, τι τραβάνια σας τα γούρια. Αχ ρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάνια σας τα γούρια, τι τραβάνια σας τα γούρια.

σπόρια, τι τραβάρια σας τα μπόρια, τι τραβάρια σας τα μπόρια. Αχ ρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάρια σας τα μπόρια, τι τραβάρια σας τα μπόρια.

0: σας τα μούρια, τη τραβάρια σας τα μούρια.
1: Από τους Χατζηδάκης Αγγελάριος στον Σταύρο Κουγιουμτζή. Να ήταν το 21 ο γενικός τίτλος του κύκλου με τις μουσικές, τις ενορχιστρώσεις και μερικούς στίχους του, τις ερμηνείες του Γιώργου Νταλάρα.

Κάπου νυχτώνει. Μια αναφορά στη νύχτα της δικτατορίας από τον Σταύρο Κουλιουμτζή. Η μουσική και ο στίχος του σε δύο τραγούδια από τον κύκλο του «Νάτανε το 21» στα 1970. Όσον αφορά στο δεύτερο, πρόκειται για ένα μικρό αριστούργημα. Ίσως το κορυφαίο τραγούδι του συνθέτη. Με το στίχο του λοιπόν, την ερμηνεία του Γιώργου Νταλάρα, «Αν δεις τον ύπνο σε ερημιά».

Παραμένοντας στα 1970 και για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, επιλέξαμε τον Τιμονιέρη με την μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, τον στίχο του Νίκου Γκάτσου και την ενορχίστρωση του Δήμου Μούτσι. Την ερμηνεία του Γρηγόρη Μπηθηκότση από τον κύκλο των προαναφερθέντων. Επιστροφή.

0: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

Καθόλου είμαστε και θα ακούσουμε όλα κομμάτια από την Ελλάδα, παλιά και καινούρια πράγματα. Αυτή ήταν η σημερινή κολλημητέ τη μα στο Ράντζα του Ερντεμπίλ. Οι σημερινοί κολλημητέ που γράφουν καινούριε μελωδίε και καινούριε ιστορίε.

αγγέλη. Μόνο τα γρημάκια πίνουν κι όποιος άτυχος δεν ξέρει. Το νερό στη βάλια κάλτα, άμα θα το πιεις σε πίνει, σε αγγελώνει και σ' αφήνει να παραμιλάς. Φέρνει από μακριά λέξεις που δεν ξεχωρίζουν, ιστορίες που ανθίζουν.

αγαπητό μου, ζηλευτό μου, αξιολάτρευτο μικρό μου. Όταν το γέλιο τα παιδιά μοιράζουν, τα πάντα στα σίγουρα αλλάζουν. Γαργαλιστής.

Το νερό στη Βάλια Κάλτα τραγούδησε ο Θανάσης Παπακοσταντίνου και αυτό εδώ που μόλις ακούσαμε οι συνεργάτες του. Η Μάρθα Φρετζίλα και πριν από αυτήν ο γαργαλιστής ήταν ο Γιάννης Αγγελάκας.

Και ο προηγούμενος και αυτός είναι Μίκης Θεοδωράκης. Χαρά χαρά λεγόταν το πρώτο κομμάτι. Και ήταν ο Πέτρος Πανδύς και αυτή εδώ είναι η Μαρία Φαραντούρη.

0: Τι θα τέριαζε στο ύψος του Θεοδωράκη, μόνο το αντίπαλο δέος, νομίζω.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχ του Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές

Ο κόσμος δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάποτε, αλλά η Σαβίνα Γιαννάτου τον γυρνάει με τα τραγούδια της και φέρνει πίσω με τη φωνή μας αυτά που βλέπει στα δικά της τα τραγούδια.

Αυτό ήταν ένα παλιό τραγούδι με καινούριο πρόσωπο. Νίκος Κρυδάκης και Χάικ Κιάτσιαν μαζί. Νίκος Κρυδάκης παραμένει και έρχεται ο Μάλα μας μαζί του.

0: Τρεις καλογέροι κριτικοί, είπε ο Αλκινός Ιωαννίδης, όσο για τους 12 ενημάμιδες ενώσανε τις μουσικές τους διαδρομές δύο συγκροτήματα, η Βόσπορος και η Μοντ Πλαγκάλ. Και μια και everything, δεν ξέρω αν έχουμε αλλά δεν παίζουμε, θα φέξουμε κάτι πιο rock όμως. Διονύσης Σαββόπουλος διασκεύασε το King Heads για το ξενοδοχείο του. Μια φορά σε αυτή τη ζήση. Κι άλλος Αλκινός Ιωαννίδης.
1: Σανάριο Καραγκιός Μπερντές. Και ξαφνικά ξυπνάς και ακούγονται ακατάληπτες κουβέντες. Και ξαφνικά ξυπνάς ενώ σε φέρνουν με μια Mercedes. Και ξαφνικά ξυπνάς στην πισίνα και σου βγαίνει μια σύζυγος ξένη. Και εξίστασε η πίνη σε αυτό.

ρωτάς τον καλό σου εαυτό, πού πηγαίνει από εδώ. Και ρωτάς τον καλό σου εαυτό, τι απέγινε το όχημα. Και από μέσα μιλάει μια φωνή, πού είναι το σπιτάκι μου, πού είναι το παχνί. Και μετά ξαναλέει η φωνή,

και αήθατη. Υδάτων η καταπόντηση. Υδάτων και η προήγηση. Πολλών υδάτων γέμει ο ωκεανό. Βάθινε τον ωκεανό σου. Απλώς.

0: ρωτάς τον καλό σου εαυτό, αυτό το σπίτι τι να σημαίνει.
1: Και εξίστασε.
0: Είναι ο χώρος που να πηγαίνει. Και εξίστασε η πίνη σε αυτό. Βαδίζω σωστά, βαδίζω στραβά. Και από μέσα η φωνή επαυξάνει.

Σοφία Βάζογλου, σαν ένα παιδικό τραγούδι του Γιώργου Χατζιπιερή. Αυτό είναι το πρώτο τελευταίο. Το τελευταίο θα είναι λογικά, ελπίζω θα το προλάβουμε. Άγιος ο έρωτας του Γιώργου Ανδρέου. Ο έρωτας είναι ούτως ή άλλως θέμα και ειδικά τις φεγγαροβραδιές. Να το χαρείτε το φεγγάρι. Να είστε καλά.